καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρεις φορές έτσι για να ακουστεί σε όλον τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην πόλη μας φυσικά. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος εδώ στις ραδιοφωνικές επάλυσεις. Παρεούλα μέχρι και τις 8. Γιατί 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή, 120 λεπτά τα κάνουμε όλα. Ακούμε αληθινή μουσική, επικοινωνούμε και φυσικά ενημερωνόμαστε στον 89 Rainbow.

διαφορετικά αυτό με τη βραχνή φωνή, ο Ροκάς. Είναι ο ένας και μοναδικός Eric Burdon, η φωνή των Animals. Στην επιτυχία τους The Night, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευή σήμερα, έχουμε διαφορετικό feeling. Έρχεται Σαββατοκύριακο, όπως και να το κάνεις. Είμαστε καλύτερα. Έχω εδώ πέρα ήδη ξεκινήσει με τις δικές σας τις καλημέρες στη δικιά μας την επικοινωνία, την όμορφη και ωραία που γίνεται στο 69-43-80-80-89. Αυτό είναι το Viber, αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Επικοινωνείτε εσείς όπου θέλετε, όπου σας αρέσει. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Μπελιμπασάκη και όλα τα παιδιά στο φούρνο εκεί στη Ζητία. Καλημέρα στον Τόλι, καλημέρα στον Ηλία Γούσιο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα στο Σταύρο από τα Πεύκα. Καλημέρα στην Όλγα, την Κατερίνα. Καλημέρα στη Δανάη. Νωρίς σήμερα, Δανάη. Βέβαια, πρώτη μέρα στα σχολεία τα παιδιά. Οπότε καλή αρχή να έχουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αναστάση τον Τόκο. Καλημέρα στο Μάνο. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει μέσα από το www.89rainbow.gr. Και μάλιστα σήμερα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς το μεσημεράκι. Με μια σχετική υγρασία στο 78%. Αλλά σιγά σιγά να ξέρετε ότι από το Σάββατο αρχίζει και αλλάζει ο καιρός. Φθινοποριάζει.

Viva la vida, ζήτω η ζωή, Coldplay. Καλημέρα στη Βιβί. Να σου οι κυρίες που ξυπνάνε, καιρός είναι να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι, να βρούμε κι εμείς λίγο την ησυχία μας. Φτάνει τόσο. Όλο το καλοκαίρι τα είχαμε μαζί μας, ήταν αυτά και ζωντόβολα από εδώ, από εκεί. Θέλανε το ένα, το άλλο, δεν σε αφήναν σε ησυχία. Τώρα οι γονείς παρακαλάνε να τα ξεπροβοδίσουν, να πάνε στο σχολείο με το καλό. Καλημέρα επίσης στην Ατάσα, καλημέρα στην Άννα Μαρία, καλημέρα και στον φίλο μου τον Χριστόφορο από Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, και αυτό το πρωί εκεί στους δρόμους κόβει βόλτες, όχι βόλτες, επαγγελματικές βόλτες, διανομές κάνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τι έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι επιστρέφουν τα παιδιά, ξεκινάνε τα σχολεία και λύθηκε και το πρόβλημα που είχαμε με τα λεωφορεία, παιδιά. Θα μετακινηθούν κανονικά τα 16.500 παιδιά, εκ των οποίων τα 1.300 είναι ΑΜΕ, ήρθαν σε συμφωνία. Ήταν πολύ θετική από την πλευρά του οι λεωφοριούχοι που έγιναν καινούργιες συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές είχαν κολλήσει λόγω των αυξήσεων. Έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης δυσθεώρατα ύψη, η αλήθεια είναι αυτή. Και χωρίς την επιδότηση σε πολλές περιπτώσεις ήταν πιο ακριβό και από την βενζίνη, την αμόλυβδη, αν είναι δυνατόν. Και βέβαια συνεχίζει η κατάσταση στο Ορμούζ και είναι η ίδια όπως τη γνωρίζετε. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ έβγαλε ομιλία και τι είπε? Παιδιά, άμα κερδίσουμε τη Γερουσία και τη Βουλή, δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι, 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη. Αυτά είναι τζόγος, χρηματιστήριο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί σε καμία περίπτωση. Με άφησε λίγο με το στόμα ανοιχτό, η αλήθεια είναι. Αλλά για να το λέει, προσέξτε το τώρα, γιατί πίσω έχει η Ελλάδα την ουρά. Για να το λέει, μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει και τη Βουλή και τη Γερουσία. Αν όμως, λέω εγώ, αν όμως θα κερδίσει, τότε θα διδυνοπαθήσουμε οι υπόλοιποι. Αλλά κάποιοι από εκεί, όλοι οι Αμερικανοί, μάλλον πολίτες, σύμφωνα με τη δικιά του υπόσχεση, θα πάρουν $5.000.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: και το φίλο μου τον Μάνο, ο οποίος έχει ηχοκλήσει το κινητό του, το Don't You, τον Simple Minds. Οπότε αισθάνεται κάθε φορά που το ακούει ότι τον παίρνουν τηλέφωνο. Σε παίρνουμε τηλέφωνο και από το ραδιόφωνο, να ξέρεις. Καλημέρα επίσης. Να στείλω στη Βάνα καλημέρα και στη Ματούλα που μου λέει πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς λιγάκι τώρα με τα παιδιά, να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας. Λογικό είναι. Αργότερα θα το κάνετε με κλειστά μάτια, αλλά αν δεν κάνω λάθος, το κουδούνι σήμερα είναι 9.30 ώρα. Οπότε έχετε χρόνο μπροστά σας μέχρι να ετοιμαστείτε κι εσείς. Και το ζητούμενο είναι ότι όσον αφορά την κίνηση δεν έχουμε προβλήματα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Είναι όμως λίγο δραστήρια, παιδιά. Η αλήθεια είναι η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα από την Περιφερειακή. Ξεκινώντας από την Περιφερειακή και φτάνοντας μέχρι κάτω τη συμβολή της με την Καραμαλή. Δραστήρια βλέπω και στα δύο ρεύματα επίσης στη Μίκη Θοδωράκη πρώην Λαγκαδά, για να τα λέμε αυτά, κυρίως από τους Αμπελόκηπους μέχρι τη συμβολή κάτω με την Εγνατία. Η υπόλοιπη δρόμη είναι μια χαρά, το κεντρικό δίκτυο και αυτό μια χαρά, περιφερειακή, οι τρεις είσοδοι της πόλης, επαρχιακοί δρόμοι, δεν έχουν πρόβλημα, αργότερα που θα αλλάξει θα τα ξαναπούμε.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα μέλλον.

Nothing Else Matters, Metallica. Επιστροφή στο στούντιο του 89 Rainbow και πρώτη καλημέρα. Και πάμε σε ένα θεματάκι που αρχίζει και γιγαντώνεται, γιατί ξεκίνησε πριν από αρκετές ημέρες με το γεγονός ότι συνδέθηκε πλέον και η Καλαμαριά με το μετρό. Ξεκινήσανε κανονικά να γίνονται όλα τα δρομολόγια. Το ζητούμενο είναι ότι η γραμμή 6 έχει ακυρωθεί. Δεν υπάρχει με τον τρόπο που τη γνωρίζαν παλαιότερα. Και αλήθεια είναι ότι είναι η πιο παραδοσιακή γραμμή, αυτή που ήταν δηλαδή Καλαμαριά Βενιζέλου. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν χρησιμοποιείται έτσι η γραμμή, αρκετός κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και έχει συνηθίσει κιόλας, γιατί η συνήθεια, ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλη όσον αφορά τη δύναμή της, και όταν το αλλάζεις θα πρέπει να το αντικαταστήσεις με μια καινούργια συνήθεια, οπότε αυτό θέλει το χρόνο του. Μαζεύτηκαν όμως πολλές υπογραφές, μπαίνει στη μέση και η Δημαρχία από του Δήμου δηλαδή Πεστό Καλαμαριάς, και αυτή τη στιγμή ζητάνε να ξαναξεκινήσει, να ξαναλειτουργήσει, δηλαδή στείλαν επιστολή στον ΟΣΕΘ. Ουσιαστικά ο ΑΣΤ από εδώ και πέρα να μπορέσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να επανεξετάσουν το θέμα και να επανέλθει η παραδοσιακή γραμμή 6 που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο.

κανονική αγάπη δεν πληγώνει. Τώρα μην ξεγελιόμαστε, η ερωτική αγάπη όμως πληγώνει. Γιατί έχει το συστατικό το πρώτο, το ερωτική δηλαδή αγάπη, που πολλές φορές έχει υπερβολικό συνέστημα και λάθος κρίση. Να την είπαμε και την φιλοσοφία μας πρωινιάτικα. Εν τω μεταξύ, χθες ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει ένα μήνυμα. Γιώργο, λέει, τι μυρωδιά είναι αυτή. Έχουμε πουθενά διαφυγή φυσικού αερίου. Θέλω να καπνίσω ένα τσιγάρο και φοβάμαι μην τεινάξω την πόλη στον αέρα. Του λέω, κοίταξε να δεις, πήγαινε κοντά στη θάλασσα καλού κακού, τόσο ώστε άμα γίνει τον μπούμ να πέσεις μέσα. Τον έστειλα στο στόμα του λύκου. Γιατί, πρώτον, έχουμε ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων και είπε ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Και δευτερευόντως, οι δημοσιογράφοι επικοινώνησαν με τον καθηγητή χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Κώστα Φιτιάνο, να το ρωτήσουν για ποιο πράγμα συμβαίνει και υπάρχει αυτή η έντονη μυρωδιά, γιατί πολλοί πολίτες διαμαρτυρήθηκαν. Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή η χαρακτηριστικά έντονη και δυσάρεστη μυρωδιά είναι το τελικό αποτέλεσμα του ευτροφισμού. Τι είναι αυτό? Όταν λοιπόν το νερό στο νερό προέρχεται από εκεί, αποσυνθέτει χωρίς οξυγόνο, φτάνει σε ένα τελικό στάδιο, το οξυγόνο που τελειώνει, οι ζωντανοί οργανισμοί και τα φύκη πεθαίνουν. Με αποτέλεσμα να αναλαμβάνουν κάποια βακτήρια τα οποία είναι αναερόβια. Αποσυνθέτουν αυτή την νεκρή ύλη χωρίς τη χρήση οξυγόνου. Αλλά τα παράγωγα της αναερόβιας αποσύνδεσης ποια είναι? Υδρόθιο, αμμονία και μεθάνιο. Που θυμίζει κατά πολύ, να μην πω 100%, 100% θα πω μάλλον, φυσικό αέριο. Και έτσι λοιπόν όλος ο κόσμος τρομοκρατήθηκε, αλλά ήταν η αναερόβια αποσύνθεση εδώ στο δικό μας το θερμαϊκό.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Είναι 7 η ώρα. Έχουμε περάσει πλέον στο δεύτερο μέρος της πρώτης. Καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, 11 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους. Και εγώ έχω ανοιχτή την αγκαλιά μου να υποδεχτώ όλους τους νεόκοπους και νεόκοπες στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είναι Παρασκευή και σημαίνει ότι έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας για να περάσουμε υπέροχα. Αλλά εμείς θα εκμεταλλευτούμε και αυτήν την ώρα για να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε αληθινή μουσική, να ενημερωθούμε χωρίς άγχος αντικειμενικά και φυσικά πάνω απ' όλα να φτιάξουμε τη μέρα μας. Γιατί αυτή είναι η κοινή προσπάθεια και από την πλευρά σας και από την πλευρά μου. Και κάθε μέρα με τον εύκολο ή και τον δύσκολο τρόπο το πετυχαίνουμε. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα.

Αυτός είναι ο άνεμος αλλαγής Wind of Change από τους Scorpions. Να στείλω καλημέρες πολλές εδώ στο 69-43-88-89, στο Viber δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο Χαϊμή από Νιρεμβέργη. Καλημέρα στο Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Στο φίλο μου τον Γιάννη από Σκίδρα, στη Μαρία, την Παυλίδου, και καλή επιτυχία εύχομαι. Καλημέρα στο Χρήστο Μάλε. Καλημέρα στο Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Βαλαβάνη και φυσικά την Κωνσταντίνα που ξεκινάει από σήμερα το σχολείο. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλή δύναμη. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη την Αποστολή από Ρεστιάδα. Είπα και τον αγαπητό μου τον φίλο τον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα επίσης να στείλω στην Εκταρία, καλημέρα στη Φέδρα, καλημέρα και στη Βερενίκη. 69-43-80-88-89. Αυτό είναι το Viber, έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Τι άλλο έχουμε από αυτά που μας ενδιαφέρουν? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί το σκαλίζει τόσο πολύ το θέμα, αλλά θέλει να αναθεωρηθεί ο νέος παγκόσμιος χάρτης που ψηφίστηκε από τον ΟΗΕ. Και γιατί το κάνει αυτό? Γιατί παρουσιάζει τα νησιά Κουρίλες, βρίσκονται εκεί βόρεια κοντά στην Ρωσία, ως κτίση της Ρωσίας. Ενώ είναι αμφισβητούμενο σύμφωνα με την Ιαπωνία και θέλουν να αλλάξει αυτό. Τώρα αυτό μας έλειπε, καινούριο δαλγκάς να έχουμε αυτή τη στιγμή. Γεια σου Νικολέτα μου, καλή σου μέρα, καλή δύναμη και σε σένα. Λοιπόν, να έχουμε τώρα άλλο θέμα να ανοίξει. Ρε παιδιά, βρείτε τα λίγο, δεν αλλάζει έτσι εύκολα ο χάρτης. Να το αφήσουμε ουδέτερο, αν είναι να μάλλον. Θα επικοινωνήσω με τον ΟΗΕ και θα το διευθετήσω. To that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Αυτή είναι η Σικάγο ή Τσικάγο, άμα τους θέλετε. Έτσι. Στα αμερικάνικα που τα θέλει όλα ο Τραμπ. Stay the night. Λοιπόν, ο θάνατος δυστυχώς του Γιώργου Μαζονάκη άψε ένα τεράστιο κενό στον χώρο της μουσικής. Ήταν ένας νεότατος άνθρωπος, 54 ετών, αλλά έφερε στην επιφάνεια και ένα μεγάλο θέμα, παιδιά. Την πλασμαθαίρεση, η αιμοκάθαρση, πείτε την όπως θέλετε εσείς, η οποία έγινε γνωστή μέσα από το θάνατό του, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γίνεται συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους. Είναι μια διαδικασία σχετικά επίπονη που κρατάει αρκετό χρονικό διάστημα και γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία από μόνο αιματολόγους, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και κατέχουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα, ή σε κάποιες κλινικές συμβαλόμενες μόνο με δημόσια νοσοκομεία, μετά από υπόδειξη το δημόσιο νοσοκομείο. Δεν γίνεται σε αυτό το ιατρείο που ήταν σαξοκλήσει με τις εικόνες μέσα, κάτι γάντια, κάτι ποδήλατα. Έπαθα σοκ. Δεν το κατάλαβα καθόλου όλο αυτό το σύστημα. Και δεν γίνεται από ανθρώπους που δεν έχουν αυτή την ειδικότητα. Θα μου πεις, πέραν του γεγονότος ότι εδώ το κάνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να προσέχουν, όπως αυτοί που έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους και πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζουν το αίμα τους, το κάνουν και άνθρωποι που έχουν και κατέχουν αρκετό χρήμα. Πηγαίνουν σε ειδικές κλινικές, όπως είναι ο Orlando Bloom, όπως είναι η Gwyneth Paltrow και άλλοι διάσημοι. Γιατί αυτό δημιουργεί το λεγόμενο longevity, δηλαδή ζεις περισσότερο για να έχεις μια ευζωία και μακροζωία. Δεν είναι απλό. Βέβαια, από μόνο του να σας πω, η πλασμαθαίρεση από μόνη της, γιατί βγαίνουν τα ερυθρά, τα λευκά διαχωρίζονται, το πλάσμα επίσης διαχωρίζεται. Εκεί το πλάσμα που έχει τις τοξίνες απορρίπτεται και αντικαθιστάται. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα επιστρέφουν και τα λευκοκύτταρα κανονικά και με τον νόμο, αλλά αυτό κρατάει κάποια χρονική διάρκεια μεγάλη και γίνεται μόνο από ειδικούς ανθρώπους, παιδιά. Μην ακούτε οποιαδήποτε παπάντζα σας πει ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ, και παίζετε με την υγεία σας.

0: όπως λένε πολλοί και πολλές από τη γενιά μου, τέτοια τραγούδια δεν ξαναγράφονται, ξαναγράφονται. Απλά εμείς τα έχουμε συνδέσει με την εφηβεία, με τη δημιουργία, με την αίσθηση της Αθανασίας. Και κάπως έτσι θεωρούμε ότι αυτά τα τραγούδια που είναι, εννοείται, μοναδικά στο είδος τους, αλλά υπάρχουν κι άλλα τα οποία γίνονται μοναδικά στο είδος τους. Το επαναλαμβάνω αυτό για να μην νομίζουμε ότι εμείς ακούσαμε μόνο την καλή μουσική. Αυτά τα αφήνουμε τώρα στην ησυχία τους και πάμε να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αλλάξει. Περιφερειακή οδός θα την πάρουμε από Πηλαία προς Νέα Ευκαρπία, ανατολικά προς δυτικά. Θα συναντήσουμε από τον κόβο της Τριανδρίας, παιδιά, μέχρι και τις Σικές. Θα πάτε σημειωτών. Μετά τον κόβο των Μπεύκων, τα οποία και αυτά ζορίζουν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, αρχίζει πάλι μέχρι το 424 και έχουμε και εκεί ένα θεματάκι. Από την Νέα Ευκαρπία όμως προς Πηλαία δεν θα συναντήσετε ιδιαίτερο πρόβλημα, παρά μόνο λίγο στο Υπταπύργιο και στον Κόβο στα Κωνσταντινοπολίτικα. Το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη και αυτό στα κεντρικά φανάρια αρχίζει και μαζεύει παραπάνω αυτοκίνητα. Οι υπόλοιποι δρόμοι δεν έχουν θεματάκι. Θα έλεγε κανείς ότι η συμβολή της Μίκη Θοδωράκη, Μοναστηρίου και Εγνατία, όπως και να το κάνεις, όπως και η Χάνθ, έχουν τα αυτοκίνητα που έχουν αυτή την ώρα, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

τα καλοκαίρια είναι ωραία. Το καλοκαίρι του 69 όμως ο άνθρωπος πήγε στη Σελήνη και έγινε το φεστιβάλ του Woodstock, το πρώτο, το ένα και το μοναδικό. Ξανά έγινε φεστιβάλ βέβαια. Στο Woodstock αλλά δεν είχε την επιτυχία που είχε το πρώτο. Με στη Λασπούρα τη βροχή, με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου να ακούνε τώρα τους θρύλους της ροκ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άκη, έτσι, αίσθηση της Αθανασίας στα νιάτα, μια και μοναδική. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη, καλημέρα στην Μαρία Παπαθανασίου, καλημέρα στη Λάλα, την Στέλλα, καλημέρα επίσης στην Δήμητρα, καλημέρα και στην Άννα Μαρία, στη συντροφιά μας. Εδώ την όμορφη και ωραία στο 6943-8080-89, Viber, Facebook και Instagram. Όλα μαζί σε ημερησία διάταξη για την επικοινωνία σας. Λοιπόν, συνήθως λέμε ότι όταν τρώμε, καθόμαστε στον καναπέ σε μια καρέκλα για να διαβάσουμε κάτι, να δούμε λίγο τηλεόραση, να χωνέψουμε. Κακώς, κυρίες και κύριοι. Και αυτή η έρευνα δεν είναι τωρινή μόνο, είναι και παλαιότερη. Έχει γίνει και μια καινούργια που λέει ότι εάν φάτε, μόλις φάτε και περπατήσετε 10 λεπτά με μισή ώρα, περπατήσετε, είπα, δεν είπα να τρέξετε και να κάνετε κοιλιακούς, είπα να περπατήσετε. Ευχάριστα και ανάλαφρα βοηθάει και στη χώνεψη, λογικό είναι στην πέψη δηλαδή. Δευτερευόντως βοηθάει όχι μόνο το στομάχι και το έντερο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ και την αίσθηση της ευεξίας. Επίσης έρχεται και ρυθμίζει το ζάχαρο και την ινσουλίνη. Αυτά τα δύο που τα θέλουμε κυρίως σε μεγάλη ηλικία να τα προσέχουμε λίγο παραπάνω. Γι' αυτό λοιπόν μην το φοβάστε, αντί να κάτσετε στο καναπέ, περπατήστε 10 λεπτά και ως μισή ώρα.

Electric Light Orchestra. Αν βαριέστε να το πείτε ολόκληρο, πείτε το σαν ακροστοιχεία. Yellow, Evil Woman. Και όπως λέω στη γυναίκα μου, δεν υπάρχουν κακές γυναίκες. Υπάρχουν άντρες που δεν καταλαβαίνουν τις κακές γυναίκες. Λοιπόν, κάπως έτσι όμορφα και ωραία παστρικά. Και σήμερα Παρασκευή ξυπνήσαμε, ενημερωθήκαμε, επικοινωνήσαμε, ακούσαμε μουσικάρες και περάσαμε ωραία. Η μέρα μας δηλαδή πήγε με κατεβόδιο και έτσι θα συνεχιστεί. Είναι Παρασκευή, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Παραμένετε εδώ, δεν μετακινείτε κανείς. Σε λίγο Rainbow Morning Show με Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου και φυσικά Αντώνη Βλαβογελάκη μέχρι και τις 11. 11 με 2 η τσαχπίνα της παρέας εδώ που έχουμε, η Ραφαέλα Νικολούλη. Από τις 2 μέχρι και τις 5 είναι ο καλός μου φίλος Θοδωρής Κρουτσαλάκης. 5 με 8 επίσης καλός μου φίλος Νίκος Μπογιατζής. Και 8 με 10, τι παιδιά, ο πολύ καλός μου φίλος Θανάσης Μωραΐτης. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Γεμίστε τις μπαταρίες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: ενέργεια στις Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 89 Rainbow. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παρασκευή είναι σήμερα, έτσι. Τι γίνεται?
2: Μαρία, τι έγινε? Παρασκευή.
1: Κάποιος είχε κλείσει τη φέτα σου.
2: Ποιος άραγε? Ποιος?
1: Ο Αντώνης.
2: Έλα,
1: ο Αντώνης,
2: Μαρία.
1: Το έκανε. Πού είσαι, Αντώνη?
3: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
1: Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλή σχολική χρονιά.
2: Για περάστε, ελάτε μαζί μας, γιατί και σήμερα με κέφι και χαρά θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Καλή σχολική χρονιά, γιούπι!
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές, στα πρωτάκια ειδικά.
2: Ναι.
1: Πάσης φύσεως πρωτάκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα
2: ναι.
1: Τα πρωτάκια είναι γλυκούλικα, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή σχολική χρονιά στους δασκάλους, στους καθηγητές και στους γονείς.
2: Εννοείται. Και ξέρεις
1: και
2: τι
1: κουράγιο.
2: Λέω. Τι λέω στο γιο μου, έτσι. Καλή σχολική χρονιά και καλά μυαλά.
1: Α, okay. Νόμιζα θα έλεγες καλή πρόοδο.
2: Και καλή φώτιση, ναι.
1: Και καλή φώτιση, παιδί μου. Βάλτε καφεδάκι, θα περάσουμε καταπληκτικά. Στην παρέα μας, ΣΑΕΚ Α.

0: Το παγλαμαδάκι των Dire Straits. Καλημέρα στο Τζιμ, καλημέρα και στη Σοφία που μας λέει ότι στη διαδρομή της συναντάει έτσι αμπελοχόραφα που μαζεύουν τα σταφύλια, γιατί είναι τρίγος τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Άντε, καλά κρασιά να έχουμε φέτος, ναι. Να τα πούμε και αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρώτη μέρα σχολείου.
1: Άντε, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, σε μία ρουτίνα, ναι, ναι. Σε μία καθημερινότητα.
0: Σε μία ρεγούλα.
1: Από σήμερα ξέρεις, αφήνουμε κινητά, τάμπλετ, PlayStation και πιάνουμε βιβλία, τετράδια, τέτοια πράγματα.
0: Εννοείται, εννοείται. Τα παιχνίδια και αυτά το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Να τα κάνουμε έτσι λίγο, να βάλουμε ένα προγραμματάκι.
1: Έτσι, οι αυστηρές μαμάδες.
0: Δεν νομίζω ότι είναι αυστηρές.

0: Ηρότητα αυτό, Νίνα. Νομίζω ότι είναι πρόγραμμα. Είναι προγραμματάκι.
1: Ναι, απλά επειδή ξεφεύγει λιγάκι το πράγμα το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και χτυπάνε τα παιδιά 12 ώρα, 15 ώρα σε οθόνες, οπότε γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, πρώτη μέρα σχολείου, εγώ αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο.
1: Για πες.
0: Έχω πάει, δεν ήθελα να πάω.
1: Νήπια.
0: Νήπια. Έκλαιγα, ήμουν και μικρούλα, ήμουν αυτές που κέρδιζαν χρονιά.
1: Ναι.
0: Κλάμα, δεν καταλαβαίνεις, φοβόμουν τη μαμά μου και αυτά. Φτάνουμε στο σχολείο και είναι ένας συμμαθητής μου, ο Λουκάς.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Ο Λουκάς κλαίει, τρέχουν οι μίξεις του και παράλληλα τρώει ένα σάντουιτς με λουκάνικο και μουστάρδα. Κάντε το λίγο εικόνα αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο για αυτή την ώρα. Βλέποντας λοιπόν αυτό το θέαμα, λέω όχι, εγώ δεν θα είμαι σαν αυτόν.
1: Ναι.
0: Τον κλαψιάρι πάλι.
1: Ταρακουνήθηκες εκεί.
0: Ταρακουνήθηκα και αποφάσισα ότι θα μείνω στο σχολείο. Θα είμαι μια χαρά. Μπράβο. Και δεν φοβάμαι τίποτα. Και είπα στη μαμά μου, μαμά φύγε, θα μείνω.
1: Θα σας πω εγώ. Τα νήπια τα αγαπούσα. Γιατί όμως? Γιατί είχα έναν συμμαθητή, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Μου είχε πει, ναι, ότι έχει μία φάρμα στην Αφρική και θα παντρευτούμε.
0: Και το πίστεψες.
1: Ναι,
0: και βγάλαμε, ναι,
1: και βγάλαμε όλη τη χρονιά χεράκι χεράκι. Πολύ ωραία τα νήπια.
0: Νίνα. Χάζαμε αυτό. Να μήπως όντως είχε καμιά φάρμα στην Αφρική, ρε εσύ. Και χάζαμε το μπερεκέτ.
1: Δεν ξέρω που είναι.
0: Αν ακούς, στείλε μήνυμα. Νίνα is here.

0: Καλημέρα στον Τόλι, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχετε στείλει το μηνυματάκι σας.
1: Περιμένουμε και άλλα. 6943-80-80-89. Πάντως σήμερα το Rainbow Morning Show, θυμάται, σας έχουμε αναμνήσεις, σας έχουμε εμπειρίες, σας έχουμε πράγματα πολλά από τη ζωή τη δική μας βγαλμένα.
0: Εννοείται. Και τώρα έχουμε αναλογική επανάσταση, διότι αυτό κάνουμε τέτοια ώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ακούστε.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Σήμερα έχουμε ένα κοινωνικό interaction.
0: Οπ, για πες.
3: Θέλω να αφήσετε ένα χειρόγραφο σημείωμα σε κάποιον. Ένα post-it στο ψυγείο, στο γραφείο, πάνω στο κινητό του, μέσα σε ένα βιβλίο. Δύο γραμμές αρκούν. Δείξε σε κάποιον τη δική σου γραμματοσυρά, αυτή που έχεις εγκατεστημένη μέσα σου, αν τη θυμάσαι.
0: Ωραίο,
3: ακόμα.
0: Ωραίο. Θα το κάνω ραβασάκι.
3: Αχα. Και στο φινάλε ζωγράφισε, ρε παιδί μου, και δυο χειροποίητα emoji που ξέρεις. Καμιά φορά τα χειρόγραφα παίρνουν αξία. Μπορεί να εκτίθενται σε 300 χρόνια σε ένα μουσείο και να λένε: κοίτα ένα post-it που έγραψε η Διοχείρος, η Μαρία ή η Νίνα, ας πούμε, το 2026.
1: Καλά, όταν γίνουμε φίρμες.
0: Είμαστε ήδη φίρμες.
3: Σωστό και αυτό.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: καλημέρα σε όλους. Είναι και Παρασκευή, έχει και ωραίο καιρό. Τι άλλο θέλουμε? 23 βαθμοί, άπνοια, υγρασία στο 80%. Ναι, ναι, το ξέρουμε, το νιώθουμε, το έχουμε συνηθίσει πια. Θα ανεβούμε και θα πάμε στους 32.
1: Α, εντάξει.
0: Το μεσημεράκι.
1: Από Κυριακή όμως δροσές.
0: Ναι, δροσιές, βροχούλες.
1: Το έχω σημειώσει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, βγαίνουμε και στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Το κέντρο είναι ρολόι. Δουλεύει ρολόι. Οπα. Το κέντρο. Τσιμισκή, Εγνατία, Πεντακάθαρες. Υπάρχουν τροχονόμοι φυσικά από νωρίς το πρωί που φουρφουράνε. Καλημέρα να πούμε και στους τροχονόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Η Λαγκαδά έχει κινησούλες στο ανέβασμά της, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβληματάκια.
0: Μπράβο.
1: Ο περιφερειακός τώρα, στο δυτικό κομμάτι βλέπω τα περισσότερα προβλήματα, τα κοκκινίσματα δηλαδή στο χάρτη, από τον κόμβο των Πεύκων εκεί μέχρι και το Παπαγεωργίου και στο κομμάτι από το Επταπύργιο μέχρι και την Τριανδρία. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγη κινησούλα, κλασικά από την Πότσαρη μέχρι και την Νέα Ελβετία.
0: Στην παρέα μας είσαι ΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Αν θέλεις να σπουδάσεις μακιγιάζ, κομμωτική, σχέδιο μόδας, online ή διαζώσεις με πρακτική εκπαίδευση, AI εργαλεία και συμμετοχή σε fashion projects και δράσεις. Πληροφορίες στο ekalpha.gr και στο 231-0552-406.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Επιστροφή στο σχολείο, ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: 89 Rainbow.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Γιατί βογκάτε, Νίνα?
1: Το ότι το παιδί μου ετοιμάζεται να πάει στον αγιασμό και μου λέει και εμένα καλά μυαλά, δηλαδή με ξεπερνάει, έτσι.
0: Καλά κάνει το παιδί και σου λέει καλά μυαλά.
1: Α, ευχαριστώ, Μαρία.
0: Γιατί, αφού το εύχεσαι και εσύ, σου εύχεται και αυτός.
1: Ναι.
0: Υγιές είναι αυτό.
1: Α, ωραία.
0: Μπράβο στο Μαριούλη. Καλή σχολική χρονιά. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια που ξέρουμε ότι τα περιμένετε πώς και τι κάθε μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κριός, η Παρασκευή σου είναι σαν να μπαίνεις σε δωμάτιο και όλοι γυρνάνε να σε κοιτάξουν. Μη ρωτήσεις τι έγινε. Περπάτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Ταύρος, η μέρα θα κυλήσει περίεργα, σαν να είσαι καλεσμένο σε δείπνο με ωραίο φαγητό και περίεργη κουβέντα. Απόλαυσε το φαγητό και άσε τα υπονοούμενα για επιδόρπιο.
0: Δίδυμη, λες κάτι αστείο, αλλά μόνο εσύ γελάς. Άβολο, αλλά αξίζει να ξαναπροσπαθήσεις. Next time, καλύτερα.
1: Καρκίνος, η Παρασκευή σου είναι σαν κουρτίνα που ανοίγει λίγο και μπαίνει αέρας. Μην την κλείσεις αμέσως επειδή φοβήθηκες το ρεύμα.
0: Λεοντάρι, νιώθεις σαν ρεφρέν σε τραγούδι που δεν ξέρεις τα λόγια. Αυτοσχεδιάζεις και το χαίρεσαι. Εσύ. Ο τραγουδιστής δεν το χαίρεται.
1: Παρθένος, κάποιος σου λέει χαλάρωσε και εσύ θέλεις να του πετάξεις ό,τι βρεις μπροστά σου. Ηρέμησε, βαθιά ανάσα και καλά που έρχεται το σουκού.
0: Το σουκού για το ζυγό σε περιμένει με λαχτάρα. Να βγεις, να διασκεδάσεις, να ξεπεράσεις τα ανάδρομα τα βάσανα.
1: Έτσι. Σκορπιός, η Παρασκευή σου είναι σαν μαγνητάκι στο ψυγείο που γράφει μια μεγάλη αλήθεια. Βλέπεις, κάτι μικρό μπορεί να οδηγήσει σε κάτι μεγαλειώδες.
0: Στο ψυγείο μας έχουμε ένα μαγνητάκι που γράφει I like big butts. Το ξότης, λαμβάνεις μια πρόσκληση για event που δεν έχει dress code. Θα ντυθείς εντυπωσιακά επίσημα και μετά θα πεις έτσι είμαι εγώ.
1: Εγώ καιρός, η μέρα αυτή είναι σαν business lunch που σου έγινε πρόταση για προαγωγή. Συγχαρητήρια, κράτα το πιρούνι σταθερά και μη δείξεις ότι συγκινήθηκες.
0: Υδροχόος, το Σαββατοκύριακο είναι κοντά και εσύ έχεις να ετοιμάσεις 5 παρουσιάσεις. Συγκεντρώσου, τελείωσε τη δουλειά και άρχισε να σκέφτεσαι πώς θα γεμίσεις τις μπαταρίες σου.
1: Ηχθείς, η εβδομάδα σου τελειώνει σαν νερό που βρίσκει ρογμή σε τοίχο και περνάει. Μην πανικοβάλλεσαι, σκούπισε, σφουγγάρισε και φώναξε μας τώρα. Δεν μπορείς να τα κάνεις κιόλα, Μαρία μου.
0: Δεν θέλω μαστόρια στο σπίτι. Δεν αντέχω.
1: Α, καλά.

0: αυτό λαχταρά με τα Hazy Shades of Winter.
1: Έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε γι' αυτό.
1: Έχουμε.
0: Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα, και ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας. Σήμερα το viral.
1: Οχ, τι με περιμένει πάλι.
0: Είναι έτσι αυτό που λένε μερικές φορές, ότι μπορείς να βγάλεις το κορίτσι από το χωριό, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις το χωριό από το κορίτσι.
1: Δηλαδή.
2: Πού είσαι, πάτσα?
3: Μιλιάνσες.
2: Oh, I'm sorry.
3: That's okay.
0: Το Θεσσαλημία.
1: Πού είσαι? Ναι.
2: Πού είσαι, πάτσα?
3: Μιλιάνσες.
2: Oh, I'm sorry.
3: That's okay.
0: That's okay.
1: Sorry,
0: sorry. Λοιπόν, πάμε στις πιο σημαντικές στιγμές που βρίσκονται στα απλά και καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου.
1: Έτσι, στη καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και το πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα στο day.gr.
0: Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε και εσείς προτάσεις για viral. Αν είδατε κάτι που σας άρεσε πάρα πολύ και πιστεύετε ότι αξίζει να το μοιραστούμε με όλο το ακροατήριο.
1: Πολύ καλό.
0: Στέλνετε στο Viber, εννοείται, έτσι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Το κέντρο είναι πεντακάθαρο, Τσιμισκή, Εγνατία, ρολάρουν τα πράγματα κανονικότατα. Στο περιφερειακό έχουμε κάποια κοκκινίσματα έτσι στο χάρτη, κυρίως στο κομμάτι από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στο δυτικό μέρος του περιφερειακού από τον κόμβο των Πεύκων μέχρι και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κλασικά λίγη κινησούλα με μικρές καθυστερήσεις, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, από την Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Στην παρέα μας είσαι ΕΚΑΛΦΑ Θεσσαλονίκη, σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα με σύγχρονα AI εργαλεία εξειδίκευση στο hotel management και πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και σε πεντάστερα ξενοδοχεία. Περισσότερα στο ekalfa.gr και στο 231-0552-406.
0: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από το Καστελόριζο ξεκινάμε τη μέρα μας, στο οποίο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Για τις εκδηλώσεις σχετικά με την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού πηγαίνει, το διευκρινίζω γιατί έχουμε όσο να πεις και τραύμα από επίσκεψη Πρωθυπουργού εκεί κάτω. Εδώ πάνω τώρα στη Θεσσαλονίκη μας μπαίνουμε στην τελική ευθεία της 90ης ΔΕΘ και σε λίγες μέρες για πολιτικούς και τα επιτελεία τους θα είμαστε μια γλυκιά ανάμνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των φετινών επισκέψεων. Την πρώτη του επίσκεψη στο σχολείο για τη φετινή χρονιά κάνει ο μαθητικός κόσμος της χώρας, καθώς αρχίζει η σχολική χρονιά. Αγιασμός σήμερα και από Δευτέρα κανονικό κουδούνι, ευχές σε διδάσκοντες και διδασκόμενους και με έναν πόνο. Επέτειο σήμερα της σοκαριστικής 11ης Σεπτεμβρίου και φέρνω μια διαφορετική είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος George Bush που λέτε το έριξε στη ζωγραφική και θα εκθέσει με την ευκαιρία 16 έργα του εμπνευσμένα από τις επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνισμού είναι αυτή. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο Σάββας Πούμπουρας δήλωσε πως έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Α, λόγω της έκθεσης,
7: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: 89 Rainbow.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου στην παρέα σας.
13: Καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή να έχουμε. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943-80-80-89. Follow τον 89 Rainbow στα social, Facebook και Insta. Και μας ακούτε www.89rainbow.gr.
12: Να στείλουμε πολλά φιλιά στον Χρήστο, ο οποίος είναι στην Ποτίδεα και στην ομάδα καταδύσεων.
13: Φεύγω.
12: Και μας λέει ότι έχει πλήρη άπνοια και το νερό έχει θερμοκρασία 26 βαθμούς.
13: Σούπερ.
12: Σεπτέμβριος ο καλύτερος μήνας. Εσείς μένετε εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το δίλημα της ημέρας.

0: Το δίλημα σήμερα είναι πολύ hot, θέλω να σας πω.
1: Όπως κάθε μέρα, αλλά και σήμερα.
0: Σήμερα είναι το κάτι άλλο. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας. Το δίλημα σήμερα έχει να κάνει με το κινητό μας. Και όχι μόνο το κινητό μας, κυρίως τα social.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εκεί γίνεται το μεγάλο ο χαμός.
1: Θα προτιμούσες να δώσεις τους κωδικούς των social σου ή να αρνηθείς και να θεωρηθείς ύποπτος?
0: Κωδικούς δεν δίνω.
1: Γιατί, Μαρία?
0: Δεν δίνω και θα σου πω γιατί.
1: Υπόπτω το αίσθημα σου, υπόπτω.
0: Ας με θεωρήσει ύποπτη, ας με θεωρήσει. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Πριν από κάποια χρόνια, εγώ δεν είχα κανένα κωδικό στο κινητό μου, ούτε καν δεν το είχα κλειδωμένο, ούτε τίποτα. Ήταν ένα ανοιχτό κινητό, όλο αυτό. Κάποια στιγμή μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα, πολύ προσωπικό για δικό του θέμα, προσωπικό δικό του, εμπιστευτικό. Mm-hmm. Το στέλνει σε μένα.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να μου στείλεις εσύ σήμερα το βράδυ ένα προσωπικό σου θέμα?
1: Mm-hmm.
0: Θα ήθελες το προσωπικό σου το μήνυμα, αυτό το θέμα στο προσωπικό, να το ξέρει ο άντρας μου?
1: Όχι, σε πρώτη φάση.
0: Δεν θα ήθελες. Επίσης, μπορεί να μου στείλεις εσύ κάτι, ένα μήνυμα, το οποίο να θεωρηθεί ύποπτο, αλλά εγώ να μην ανταποκρίνομαι στο δικό σου το πράγμα. Ο άλλος, άμα είναι ζηλιάρης και μπορεί να φρικάρει.
1: Κοίτα.
0: Μπήκε ο κωδικός στο κινητό και έκτοτε
1: και ηρέμησες.
0: Βέβαια, και συνεχίζει και μου το λέει, εγώ είμαι καθαρός και δεν έχω αυτό.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα, Μαρία μου, γιατί δεν έχω
0: καθαρή.
1: Να κρύψω τίποτα. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Επίσης, πολύ σημαντικό, σου δίνω κωδικούς. Μου δίνεις κωδικούς, έτσι, ωραία, σωστά, τίμια και δημοκρατικά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και επίσης δεν μπορώ να ακούω γκρίνια. Γιατί δεν δίνεις, κάτι κρύβεις, είσαι ύποπτη, τι συμβαίνει εκεί, θέλω να δω. Όχι, δεν μπορώ, δηλαδή θέλω ηρεμία.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, σε αυτό θα στο δώσω. Λοιπόν, το δίλημα έχει ανέβει από χθες, μετά το τέλος της εκπομπής, στο Instagram του 89 Rainbow.
1: Για πείτε κι εσείς, 6943 80.

0: 80-89.
1: Επίσης, αν έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων στο περίπτερο Β7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ, γυρίστε τη βάνα του Βάρνταξ και παρακολουθήστε τη διαδρομή του να ενεργοποιείτε μπροστά σας.
0: Στο ίδιο περίπτερο, ανακαλύψτε το νέο Eco App, το Eco Smile και τις προσφορές της Eco, πάρτε μέρος στο quiz της Enerwave και διεκδικήστε δώρα. Η Hellenic Energy σας περιμένει.

0: έδινες ποτέ τους κωδικούς των social σου ή θα προτιμούσες να μην δώσεις και να θεωρηθείς ύποπτος ή ύποπτη?
1: Δίνω.
0: Η Νίνα δίνει, η Μαρία δεν δίνει, αρνείται και ας θεωρηθεί και ύποπτη και ό,τι άλλο είναι. Να πω τα αποτελέσματα.
1: Εννοείται.
0: Επιτρέπετε, ναι. Να δώσεις, λέει, το 38% ψηφίσατε στο Instagram. Να αρνηθείς να δώσεις και ας θεωρηθείς ύποπτος το 62%.
1: Έλα!
0: Ναι, νικήκαμε.
1: Γιατί,
0: Νίνα μου, είναι αυτό που σου είπα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το δεν δίνω κωδικούς, ότι έχω κάτι να κρύψω. Μπορεί να μου στείλεις εσύ ένα μήνυμα δικό σου, προσωπικό. Για ποιο λόγο να πρέπει να διαβάσει ο άλλος τα μηνύματα που
1: γιατί
0: μου στέλνει?
1: Γιατί να το διαβάσει?
0: Γιατί όταν έχει κωδικούς θα μπει μέσα και θα διαβάσει. Εννοείται. Είναι βέβαιο ότι θα μπει και θα διαβάσει. Είναι βέβαιο.
1: Η περιέργεια όμως δεν είναι καλό πράγμα.
0: Λοιπόν, η Νίκη λέει: τους δίνω. Θέλω να δει ότι το μόνο ύποπτο πράγμα στο Insta μου είναι ότι κάνω like σε φαγητά που δεν πρόκειται ποτέ να μαγειρέψω.
1: Είδες, δικιά μου η Νίκη. Ο Θανάσης λέει: με τίποτα. Αν πρέπει να αποδείξω ότι είμαι αθώος, ας με ανακρίνουν. Τους κωδικούς μου δεν τους ξέρω ούτε εγώ.
0: Και εγώ.
1: Τους ξεχνάω.
0: Σε έχω αποθηκευμένους. Ο Γιώργος λέει: το password μου είναι πιο προσωπικό και από την οδοντόβουρτσα. Ας με θεωρήσουν ύποπτο. Προτιμώ να είμαι ύποπτος παρά να εξηγώ γιατί έκανα like σε φωτογραφία του 2018. 8.
1: Πολύ καλό.
0: Εντάξει, όλοι κάνουμε λίγο like σε κάποιες φωτογραφίες, ρε παιδί μου.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ στέλνω σε όλες μου τις φίλες βιντεάκια με άντρες και αγόρια από το TikTok.
1: Το ξέρουμε,
0: το
1: Μαρία.
0: Το παραδέχομαι. Ορίστε.
1: Να, ωραία.
0: Έχω μία κατηγορία για κάθε κοπέλα. Για ποιο λόγο? Να, το είπα.
1: Εντάξει. Δεν ξεχνάμε στην παρέα μας και σήμερα η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.

0: Καλημέρα σε όλους. Συμβαίνει και σήμερα. Θα βγω να το φωνάξω, να το πω. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες έως 32 βαθμοί. Αύριο πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες έως 33. Από την Κυριακή όμως βροχές, αλλά πάλι θα φτάσουμε στους 31 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης 24 βαθμοί, ένα μποφοράκι νότιος άνεμος και υγρασία 78%.
1: Άντε πάλι καλά. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν εξομαλυνθεί πάρα πολύ στους δρόμους της πόλης. Στο κέντρο Πεντακάθαρος και στο περιφερειακό βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα. Ένα κοκκινισματάκι βλέπω μόνο εκεί λίγο πριν το 4:24. Αυτά σε γενικές γραμμές. Cool. Θέλω να θυμάστε ότι φέτος η ΔΕΘ, η Zenith, δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα, και στην εκθεσία αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους, με πάρα πολλές δραστηριότητες διαδραστικές, με εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα οποία έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
0: Να πάτε να παίξετε στο Home Run, να ανακαλύψετε το ενεργειακό σας προφίλ στο Human Energy Apartments και φυσικά να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
1: Έρχεται ο Αντώνης με τα νέα της ημέρας. Όχι ακόμα.
0: Όχι
1: θα
0: ακόμα,
1: πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά παίζουμε. Παίζουμε Βρες το ψέμα. Διεκδικείτε 40 ευρώ από το παραδοσιακό.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: 89 Rainbow.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
11: Ναι,
10: το ξέρουμε.
11: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

0: για παιχνίδι. Βρες το ψέμα με δώρο 40 ευρουλάκια από το παραδοσιακό. Για την ακρίβεια, μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρουλάκια για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας και η όρεξή σας από την υπέροχη και μεγάλη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό.
1: Γιατί τι θέλουμε για να έχουμε μια καλή μέρα? Καλό καφέ, νόστιμες, θρεπτικές γεύσεις και ένα μεγάλο χαμόγελο φτιαγμένα με προσοχή και αγάπη από το παραδοσιακό που σε φροντίζουν σαν στο σπίτι σου. Όπως κι αν είναι η μέρα σου, στο παραδοσιακό ξέρουν να σου τι κάνουν καλύτεροι.
0: Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που μας φέρνει ο Αντώνης. Μία από αυτές είναι το ψέμα.
1: Mm-hmm.
0: Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, τι θέλουμε να κάνετε?
1: Στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός, αυτός δηλαδή που θα βρει το ψέμα, κερδίζει.
0: Ποιο να είναι άραγε το ψέμα?
2: Βρες το ψέμα. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι το σημερινό. Λοιπόν, ένα. Στη Φινλανδία οι οδηγοί άνω των 65 υποχρεούνται να βάλουν αυτοκόλλητο με τη λέξη «προσοχή, ηλικιωμένος» στο παρμπρίζ.
0: Ποιος το λέει στη μάνα μου αυτό?
1: Πάντως, συγγνώμη τώρα, αλλά έχω κολλήσει αυτοκόλλητο «είμαι γάιδαρος». Μπράβο σε άλλα αυτοκίνητα.
0: Που παρκάραν παράνομα.
1: Ναι, έχω κολλήσει.
0: Εντάξει.
1: Το παραδέχομαι.
0: Πάμε στο 2.
2: Στην Ελβετία απαγορεύεται να έχεις μόνο ένα ειδικό χειρίδιο γιατί θεωρείται κοινωνικό ζώο, λένε.
0: Όμως, ψευγαράκι.
1: Για τα ξαδερφάκια δεν φέρει μαζί.
0: Πάμε στο 3.
2: Στη Σκωτία υπάρχει η παράδοση που λέει ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα μπει στο σπίτι μετά την πρωτοχρονιά φέρνει τύχη, που φαντάζομαι ότι είναι κάτι παρόμοιο με το δικό μας το ποδαρικό.
0: Ωραίο. Ωραίο. Ποιο να είναι το ψέμα?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: υπέροχο αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένη φωνή, Chris Rea on the Beach, στον 89 Rainbow. Μαζί μας έχουμε την Ειρήνη. Ειρήνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, είμαι μια χαρά.
0: Είσαι στο σπίτι, στη δουλειά που βρίσκεσαι?
1: Είμαι στο σπίτι, έχω σχολική άδεια.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αγιασμός σήμερα.
0: Έτσι, καλή σχολική χρονιά. Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Πες μας την απάντηση, ποιο ήταν το ψέμα από αυτά που είπε ο Αντώνης?
1: Λοιπόν, το ψέμα ήταν ότι στη Φιλανδία, όταν είσαι άνω των 65 ετών, βάζεις στο αυτοκίνητό σου μια πινακίδα που λέει «Είμαι οδηγός άνω των 65».
0: Μπράβο, Ειρήνη, μπράβο, Ειρήνη, το βρήκες.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι έκανες, έτσι?
1: Τι έκανα?
2: Ειρήνη, τέλεια, έχεις κερδίσει μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ από το παραδοσιακό για να πάρεις ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σου.
1: Τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα σου, Ειρήνη, να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Καλημέρα,
0: για χαρά.
1: Καλημέρα.

0: Σας έχω φτάσει στα γραφεία σας έχω βολέψει, έχετε παραγγείλει τα καφεδάκια σας.
1: Μπράβο Μαρία.
0: Έχετε πάει στους αγιασμούς σας, όσοι έχετε πάει. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη αυτή την ώρα. Με λίγη κινησούλα στην Τζιμισκή, εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ήρεμα τα πράγματα.
1: Μια χαρά.
0: Χαμός θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει ρέμο.
1: Α, σωστά, η μεγάλη μέρα έφτασε. Αύριο στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε, να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud.
0: Έτσι, για να συναντήσετε την καλύτερη ενέργεια από τη ΔΕΗ, ήρθε η ώρα για τα νέα της ημέρας με τον Αντώνη.
1: Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Αν είστε μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονέας, καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε, καθώς είχαμε σήμερα αγιασμό στα σχολεία της χώρας και από Δευτέρα κανονικό κουδούνι. Φετινές αλλαγές στο πρόγραμμα Διεθνές Απολυτήριο, καθώς και το μάθημα της ηθικής. Έγινε υφυπουργός ο Περίανδρος Πόποτας. Στο Χαστελόριζο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκδηλώσεις σχετικά με την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Το διευκρινίζω γιατί έχουμε όσο να πεις και τραύμα από επίσκεψη Πρωθυπουργού εκεί κάτω. Επέτειο σήμερα της σοκαριστικής 11ης Σεπτεμβρίου και φέρνω μια διαφορετική είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος George Bush, που λέτε, το έριξε στη ζωγραφική και θα εκθέσει με την ευκαιρία 16 έργα του εμπνευσμένα από τις επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Πάμε λίγο οικονομία τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό, ανέβασε χθες το επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 2,5%. Ακριβένει δηλαδή το χρήμα γενικά, αλλά δεν βαριέστε, στο φινάλε μαζί μας θα τα πάρουμε. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνησμού είναι αυτή. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο Σάββας Πούμπουρας δήλωσε πως έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και αναρρωπογείς για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: 89 Rainbow. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Καλημέρα και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 10 το πρωί, στο πρωινό της Παρασκευής, 11 του Σεπτέμβρη. Καλή σχολική χρονιά.
1: Rainbow Morning Show, παρέα με Αντώνη, Μαρία και Νίνα. Μείνετε μαζί μας γιατί σας έχουμε σε λίγο πράγματα βγαλμένα από τη ζωή.

0: Θέλω να μην μου αγχώνεσαι, γιατί θα σε πάω για ωραίο φαΐ το μεσημέρι.
1: Αχ, με έχει πιάσει η Παρασκευήλα.
0: Παρασκευήλα φουλ.
1: Νομίζω ότι όλο το σουκού, ναι, θέλω να κοιμάμαι.
0: Και εγώ αυτό θέλω.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο από τη ζωή βγαλμένα. Άλλα πράγματα είχαμε προγραμματίσει για σήμερα. Αλλά να, η επικαιρότητα μας βγαλμένα. Άλλα πράγματα είχαμε προγραμματίσει για σήμερα. Αλλά να, η επικαιρότητα μας ξαφνιάζει.
1: Έτσι, γιατί κάθε μέρα εμείς

0: Γιατί είναι Παρασκευή, 10 και 7 το πρωί. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω μετά πώς είναι η ζωή τους.
1: Κοίτα, εγώ είμαι λιγάκι της άποψης δεν συγχωρώ γιατί δεν απιστώ.
0: Ναι. Okay.
1: Δηλαδή το βλέπω λίγο από τη δική μου την μεριά.
0: Σωστά, ναι. Το βλέπεις. Εγώ από την άλλη δεν ξέρω αν θα ήθελα να ξέρω για απιστία. Πιστεύω ότι ό,τι δεν ξέρεις δεν σε σκοτώνει. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή κάνει ότι θες να μην το μάθω. Δεν θα ήθελα, ρε παιδί.
1: Γιατί
0: μου.
1: Αν το μάθω θα γίνει.
0: Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω αν το μάθω. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω. Δηλαδή μια φορά μου έχει συμβεί.
1: Αν θα είσαι cool εννοείς ή όχι.
0: Αν θα είμαι cool, αν θα γίνει μαλλιοτράβηγμα, αν θα τα σπάσω όλα, αν θα σηκωθώ να φύγω, αν θα κάτσω να συγχωρέσω, αν θα το σκεφτώ. Δεν ξέρω.
1: Μαρία μου, ναι. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Για πείτε 6943 80 80 89.
0: Τώρα για να σου λέει Γκοτζάμις Μαράγδα Καρύδη ότι ήταν λάθος μου, το συγχώρεσα.
1: Κάτι ξέρει.
0: Σημαίνει ότι δεν προχώρησε η φάση μετά, ρε παιδί μου.

0: λέει η Αγγελική, και έχει στείλει και το γνωστό τραγούδι της Λίτσας της Γιαγκούση. Την απιστία δεν τη συγχωρνάω.
1: Οι περισσότεροι πάντως, αυτό καταλαβαίνουμε, η Έλενα λέει τον συγχώρησα γιατί τον αγαπούσα. Το λάθος μου δεν ήταν η συγχώρεση, ήταν ότι μετά προσπαθούσα κάθε μέρα να πείσω τον εαυτό μου ότι τον εμπιστεύομαι ακόμα.
0: Ναι ρε φίλοι, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Ναι. Και ο Γιώργος λέει συγχώρησα απιστία και τελικά έζησα 2 χρόνια ως αστυνομικός. Πού είσαι, ποιος έστειλε, γιατί άργησες. Δεν ήταν σχέση πια και δεν μου άρεσε καθόλου ο άνθρωπος που είχα γίνει. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
1: Τι εμπιστοσύνη
0: τον
1: μετά.
0: Τον αγαπάς τον άλλον, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει ένα λάθος. Όλοι κάνουμε λάθη. Μέσα στη ζωή τα λάθη είναι ανθρώπινα. Μετά όμως μετατρέπεις εσύ ο ίδιος σε ένα καχύποπτο.
1: Έτσι είναι.
0: Που εξετάζεις την κάθε κίνηση του άλλου. Αυτό έτσι δεν είναι ζωή.
1: Και η Κατερίνα λέει το συγχώρησα μία φορά και το ξανάκανε, το δεύτερο κέρατο πόνεσε λιγότερο από τη σκέψη ότι την πρώτη φορά είχα αγνοήσει όλα όσα μου έλεγε το ένστικτό μου. Γιατί πολλές φορές νιώθεις, υπάρχει κάτι.
0: Το νιώθεις στην κοιλιά σου που λένε.
1: Ναι, υπάρχει ένα προαίσθημα.
0: Ναι. Το καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχουν σημάδια.
0: Και κοίτα τα σημάδια. Γενικά πολύ, πολύ λαϊκό πρόγραμμα σήμερα στην εκπομπή.
1: Και χθες μας έπιασε.
0: Εντάξει, χθες είχαμε λόγο. Είχαμε αιτία. Θα μου πεις τα χα σήμερα δεν έχουμε.

0: Καλημέρα σε όλους και καλό σου κούνα έχουμε. 26 βαθμοί τώρα στο κέντρο της πόλης, έως 31 σήμερα. Αύριο έως 32 βαθμούς με βροχούλες. Κυριακή έως 30 με νεφώσεις και βροχές. Βγαίνουμε βόλτα στους δρόμους της πόλης, όπου αυτή την ώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πραγματάκια. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη αυτή την ώρα, σχεδόν σε όλο τη το μήκος. Όχι κάτι ιδιαίτερο όμως στο υπόλοιπο κέντρο. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Στον περιφερειακό, ένα κομμάτι εκεί από τον κόμβο των Πεύκων μέχρι και λίγο πριν το Παπαγεωργίου, βλέπω να κοκκινίζει. Θέλω να θυμάστε ότι αν έχει χαλάσει το κινητό σας, πέφτει, σπάει, παθαίνει κάτι, έχουμε τη Vodafone, παιδιά, έχουμε τη λύση. Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική, γρήγορη, αξιόπιστη, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr. Φύγαμε για τα νέα της ημέρας. Αντώνη Ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Από το Καστελόριζο ξεκινάμε τη μέρα μας, στο οποίο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκδηλώσεις σχετικά με την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού πηγαίνει. Το διευκρινίζω γιατί έχουμε όσο να πεις και τραύμα από επίσκεψη Πρωθυπουργού εκεί κάτω. Εδώ πάνω τώρα στη Θεσσαλονίκη μας μπαίνουμε στην τελική ευθεία της 90ης ΔΕΘ και σε λίγες μέρες για πολιτικούς και τα επιτελεία τους θα είμαστε μια γλυκιά ανάμνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των φετινών επισκέψεων. Επέτειος σήμερα της σοκαριστικής 11ης Σεπτεμβρίου και φέρνω μια διαφορετική είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος George Bush που λέτε το έριξε στην ζωγραφική και θα εκθέσει με την ευκαιρία 16 έργα του εμπνευσμένα από τις επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Αν είστε μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονέας, καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε, καθώς είχαμε σήμερα αγιασμό στα σχολεία της χώρας και από Δευτέρα κανονικό κουδούνι. Φετινές αλλαγές, το πρόγραμμα Διεθνές Απολυτήριο, καθώς και το μάθημα της ειδικής, έγινε υφυπουργός ο περίεδρος Ποποτάς. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνισμού είναι αυτή. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο Σάββας Πούμπουρας δήλωσε πως έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
4: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: 89 Rainbow.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian.

0: a wonderful life, it's a wonderful world. Και είναι και λίγο παράξενος ο κόσμος μας, είναι η αλήθεια.
1: Λίγο, λίγο.
0: Γιατί να το πω αυτό? Το λέω γιατί σήμερα το πρωί διάβαζα μια είδηση ότι οι πλούσιοι Αμερικανοί έχουν ένα καινούριο τρόπο να επιδεικνύουν τον πλούτο τους, σύμφωνα με τους New York Times.
1: Έλα.
0: Είναι τα μεγάλα δέντρα. Άκου τώρα. Στις επαύλεις της Νότιας Φλόριντα, ιδιαίτερα δημοφιλείς είναι οι Κανάριοι Φοίνικες, οι οποίοι κοστίζουν περίπου 50.000 δολάρια.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Όχι. Ένα ανεπτυγμένο δέντρο μπανιάν μπορεί να κοστίσει 250.000 δολάρια, ενώ ένα μπαομπάμπ 500.000 δολάρια. Υπάρχει μάλιστα ένας Νεοϊορκέζος πλούσιος, ναι, ο οποίος μετέφερε με φορτηγά στο Μανχάταν 12 πλήρως ανεπτυγμένες μανόλιες για την ταράτσα του. Και υπάρχει και ο μεγιστάνας Στίβεν Σβάρτσμαν, ο οποίος έχει περικυκλώσει το κτήμα του στο Ρόντ Άιλαντ με περισσότερα από 100 αμερικανικά γκι ύψους 5,5 μέτρα το καθένα, με εκτιμόμενο κόστος 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Έλα! Να. Ζουν ανάμεσά μας.
0: Δεν ζουν ακριβώς ανάμεσά μας.
1: Λίγα από αυτά τα χρήματα, αν διέθεταν για να βοηθήσουν, ναι, κόσμο, για να κάνουν κάτι καλό, κάτι φιλανθρωπικό, θα είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα.
0: Θα είχαν, αλλά

0: Είναι μερικές στιγμές, βρε παιδί μου, που θυμάσαι όταν γίναν συγκεκριμένα γεγονότα, που ακριβώς βρισκόσουν.
1: Πραγματικά.
0: Και μία από αυτές τις στιγμές είναι η 11η Σεπτεμβρίου, γιατί φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, μία ημέρα που άλλαξε ουσιαστικά τον κόσμο.
1: Πάντως, χθες στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε ένα drone show. 2.977 drone σχημάτισαν τους δίδυμους πύργους, κάθε drone για κάθε άνθρωπο που χάθηκε εκείνη τη μέρα. Και όντως, θυμάμαι, ενώ έχουν περάσει 25 χρόνια.
0: Θυμάσαι που ήσουν.
1: Εκείνη τη μέρα έκανα εκπομπή σε ένα ραδιόφωνο που ήμουν, που είχε και τηλεόραση. Και θυμάμαι, ενώ είμαι στον αέρα, να βλέπω τους δημοσιογράφους να τρέχουν, να τραβάνε τα μαλλιά τους, να τσιρίζουν. Και λέω, τι έγινε?
0: Τι
1: και επειδή τότε δεν είχαμε ίντερνετ, δεν είχαμε social, πηγαίνω και βλέπω αυτό που είχε γίνει, που όντως θύμιζε ταινία. Ήταν σοκαριστικό και έπρεπε να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση και να πω στον κόσμο. Τι γίνεται?
0: Τι έχει γίνει, χωρίς να ξέρεις καν τι έχει γίνει, βέβαια. Εντάξει, ίντερνετ είχαμε, απλά δεν ήταν τόσο διαδεδομένο,
1: ναι.
0: Δεν υπήρχαν τόσα ενημερωτικά sites,
1: ναι.
0: Και δεν είχαμε σίγουρα social media. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο σημείο στη Νέα Υόρκη είναι ένα από τα πιο απόκοσμα, θεωρώ, σημεία που έχω επισκεφτεί ποτέ στη ζωή μου. Έχει μια παράξενη ησυχία το σημείο εκεί, το zero,
1: ναι.
0: Το σημείο μηδέν. Συγκλονιστική. Συγκλονιστική και η Zenith που δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Για να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σε δύο περίπτερα, και στη ΔΕΘ και στην πλατεία Αριστοτέλους, θα βρείτε τη Zenith που σας περιμένει με πολλά διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες.
1: Στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: ακούμε το μάμα και την Νίνα την έπιασε το μητρικό ένστικτο. Λέει το παιδί μου πήγε σχολείο, δεν με πήρε ένα τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: το
1: και παιδί... η Μαρία Μανατίδου εδώ με προσγειώνει απότομα.
0: Το παιδί τώρα 15 χρονών είναι με τα φιλαράκια του, με τις φίλες του, πρώτη μέρα στο σχολείο. Με τη μάνα του θα ασχολείται.
1: Γιατί Μαρία μου, γιατί δηλαδή.
0: Τι είναι, 5 χρονών ή 12.
1: Και εμείς οι μανούλες ψυχή έχουμε.
0: Στο σπίτι οι μανούλες. Τώρα τηλέφωνο όλη μέρα. Τι είναι, μαμάκια. Μην τον κάνεις μαμάκια.
1: Όχι βέβαια.
0: Άντε.
1: Αλλαγή θέματος. Σήμερα και αύριο θέλουμε να σας πούμε ότι το μετρό θα λειτουργήσει όλο το 24ωρο, να το ξέρετε.
0: Όταν λειτουργεί, γιατί πριν διαβάζαμε ότι είχε μια βλάβη στην Καλαμαριά ναι. και έχει κλείσει και ένα σταθμό. Γενικά το νου σας. Άμα βλέπετε και πολύ κόσμο, μη στέκεστε εκεί με τις ώρες, έχει και ζέστα ακόμα.
1: Πες τα Μαρία.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε, σας αγαπούμε. Περάσαμε μια τέλεια εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε τη Vodafone που ήταν στην παρέα μας και την υπέροχη ομάδα, τους Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα κάθε συσκευή που έχει χαλάσει με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Κάνουν άμεση διάγνωση και επισκευάζουν με γνήσια ανταλλακτικά, περισσότερα φυσικά στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Αυτό ήταν.
0: Τούτου ίντουνι.
1: Φεύγουμε.
0: Φεύγουμε.
1: Τη Δευτέρα πάλι.
0: Τη Δευτέρα πάλι. Πες bye bye.
1: Bye bye.
2: Φιλιά και από μένα. Bye.
1: Φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: 89 Rainbow.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πού είστε? Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, ανοίξαν τα σχολεία. Αντίο ξεγνιασιά. Κάποιοι μπορεί να έχετε ξυπνήσει πάρα πολύ νωρίς σήμερα, κάποιοι μπορεί να το έχετε πάρει πάρα πολύ κατάκαρδα. Εδώ είμαστε όμως εμείς για να το απαλύνουμε, παρέα φυσικά με την Telecom. Πάμε προς το παρόν για Rebel Girl και Billy Idol, που αλλού, εδώ στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και

Για ελάτε να συνδεθούμε. Περιμένω τις δικές σας καλημέρες στο Viber του σταθμού, στο 6943 80 89, είτε στα social media όπου εσείς επιθυμείτε, είναι παντού εύκολο. Ξέρετε, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους πολύ πιο δύσκολους να συνδέονται, ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες, μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Η αλήθεια είναι πως έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, αλλά η ανάγκη για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλον μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα κι εσύ στο telecom.gr. Εμείς τώρα θα παραμείνουμε συνδεδεμένοι, μουσικά αυτή τη φορά, Guns N' Roses, Paradise City, εδώ, στον 89.

Paranoid, Black Sabbath εδώ στον 89 Rainbow. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον fun fact για το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς μπορεί να αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της συγκεκριμένης μπάντας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γράφτηκε σχεδόν σαν filler μέσα σε περίπου 25 λεπτά. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ετοίμαζαν το δίσκο, τους υπολείπονταν 3 λεπτά για να κλείσει ο δίσκος και δεν είχαν κάποιο κομμάτι. Οπότε έπρεπε να γράψουν εκείνη τη στιγμή κάποιο καινούργιο και το κάνανε μέσα σε 25 λεπτά. Βέβαια, μόνο σαν filler δεν έμεινε στην ιστορία, αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 4 των Βρετανικών charts και 56 χρόνια μετά εξακολουθεί να έχει ζωή, αφού τώρα τον Αύγουστο του 26, τέλη Αυγούστου, κυκλοφόρησε και νέα audiophile έκδοση του άλμπουμ Paranoid. Τώρα από Birmingham θα πάμε Καλιφόρνια, Red Hot Chili Peppers, Danny California, εδώ στον 89 Rainbow.

Πόσες φορές έχεις ευχηθεί μακάρι να με πλήρωναν για να μην κάνω τίποτα? Η Λόρενς, μια κυρία στη Γαλλία, το έζησε αυτό, παιδιά, για περίπου 20 χρόνια. Πληρωνόταν κανονικά, αλλά όπως υποστηρίζει, χωρίς ποτέ να της αναθέτουν κάποια εργασία. Και αυτό που για μένα, για σένα και για πολύ κόσμο μπορεί να μοιάζει όνειρο, για εκείνη έμοιαζε σαν απομόνωση, καθώς δεν μπορούσε να κοινωνικοποιηθεί και δεν μπορούσε να συνδεθεί. Τελικά κινήθηκε νομικά εναντίον της εταιρείας. Ξέρετε γιατί δεν μπορούσε να συνδεθεί η Λόρενς? Γιατί δεν είχε Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Αν θες να μάθεις περισσότερα, μπες στο telecom.gr για να μάθεις τις νέες δυνατότητες που μπορεί να σου φέρει η Telecom.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και αλυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Αν είστε μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονέας, καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε, καθώς είχαμε σήμερα αγιασμό στα σχολεία της χώρας και από Δευτέρα κανονικό κουδούνι. Φετινές αλλαγές στο πρόγραμμα Διεθνές Απολυτήριο, καθώς και το μάθημα της ειδικής. Έγινε υφυπουργός ο περίεδρος Πόποτας. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκδηλώσεις σχετικά με την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Το διευκρινίζω γιατί έχουμε όσο να πεις και τραύμα από επίσκεψη Πρωθυπουργού εκεί κάτω. Επέτειο σήμερα της σοκαριστικής 11ης Σεπτεμβρίου και φέρνω μια διαφορετική είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος George Bush, που λέτε, το έριξε στη ζωγραφική και θα εκθέσει με την ευκαιρία 16 έργα του εμπνευσμένα από τις επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Πάμε λίγο οικονομία τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό, ανέβασε χθες το επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 2,5%. Ακριβένει δηλαδή το χρήμα γενικά, αλλά δεν βαριέσαι, στο φινάλε μαζί μας θα τα πάρουμε. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνησμού είναι αυτή. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο Σάβας Πούμπουρας δήλωσε πως έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
7: Αγάπη, δεν μπορώ.
6: Έλα, το έχουμε.
8: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Καλησπέρα. Το ρολόι έχει δείξει κιόλας 12. Η πρώτη ώρα της εκπομπής μας έχει μόλις παρέλθει. Αν συντονίστηκες τώρα, είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 εδώ στον 89 RM.

0: Cure, Rolling Stones εδώ στον 89 Rainbow. Και η αλήθεια είναι ότι για να σου λείπει κάποιο ή κάποια, μάλλον έχει επέλθει κάποια αλλαγή. Και η γνώμη μου είναι ότι οι αλλαγές είναι για καλό ή για πάρα πολύ καλό. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτησή σου θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Εμείς τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο με πολύ, πολύ, πολύ αληθινή μουσική και λίγο σουσού.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα έχουμε ένα κοινωνικό interaction.
3: Οπ, για πες.
2: Θέλω να αφήσετε ένα χειρόγραφο σημείωμα σε κάποιον. Ένα post-it στο ψυγείο, στο γραφείο, πάνω στο κινητό του, μέσα σε ένα βιβλίο. Δύο γραμμές αρκούν. Δείξε σε κάποιον τη δική σου γραμματοσυρά. Αυτή που έχεις εγκατεστημένη μέσα σου, αν τη θυμάσαι
3: ακόμα. Ωραίο. Θα το κάνω ραβασάκι.
2: Αχα. Και στο φινάλε ζωγράφισε, ρε παιδί μου, και δύο χειροποίητα emoji που ξέρεις. Καμιά φορά τα χειρόγραφα παίρνουν αξία. Μπορεί να εκτίθενται σε 300 χρόνια σε ένα μουσείο και να λένε: κοίτα ένα post-it που έγραψε η Διοχείρος, η Μαρία ή η Νίνα, ας πούμε, το 2026.
3: Καλά. Όταν γίνουμε φίρμες.
4: Είμαστε ήδη φίρμες.
2: Σωστό και αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. In
5: the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 89 Rainbow.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Και πάμε και για λίγο στους Ζου Θεσσαλονίκης, γιατί χθες η απορία της πόλης όλης ήταν μία. Παιδιά, τι μυρίζει! Μια πάρα πολύ έντονη οσμή που αρκετοί παρομοίωσαν με αέριο ή πετρέλαιο ή με κάτι παρεμφερές, έγινε αισθητή σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, κυρίως ανατολικά και προς το κέντρο. Η εξήγηση που δόθηκε αργότερα μέσα στη μέρα ήρθε από καθηγητή του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, ο οποίος φυσικά έστρεψε το ενδιαφέρον προς το θερμαϊκό και τις υψηλές θερμοκρασίες που οδήγησαν στην αποσύνθεση του πλακτών και την απελευθέρωση δίσωσμων αερίων, όπως το υδρόθιο και το μεθάνιο. Συγκεκριμένα το υδρόθιο είναι αυτό που μυρίζει έτσι σαν κλούβιο αυγό, να ξέρετε. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι επικίνδυνο για εισπνοή, αλλά καλό είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά να το αποφύγουν, οπότε να κλείσουν παράθυρα. Εγώ αυτό το λέω γιατί θερμαϊκός είναι αυτός. Δεν ξέρεις πότε θα ξανασυμβεί. Να μην

0: Λοιπόν, άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Η αγάπη μπορεί να είναι πεδίο μάχη, στην καθημερινότητά μας όμως τη θέλουμε και οφείλουμε να την κάνουμε λίγο πιο εύκολη. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Νέα μέρα, νέες δυνατότητες και εμείς συνεχίζουμε. Γιατί όπως θα έλεγαν και Queen, the show must go on.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλαστελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία,
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: 89 Rainbow.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
13: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι έχει δείξει κιόλας μία. Η Μιραφέλα Νικολούλη στο στούντιο του 89 Rainbow. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Η τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας μόλις ξεκίνησε και γι' αυτό θα την ξεκινήσουμε λίγο πιο ανεβαστικά. Easy Lover, Phil Collins και Phil Bailey. Εδώ.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Εσείς παρευρεθήκατε φέτος στη ΔΕΘ, έχετε πάει ή όχι ακόμα? Και αν ναι, τι είναι αυτό που σας έκανε περισσότερη εντύπωση? Εγώ νομίζω ξέρω. Όσοι δεν έχετε πάει, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιομέτρων? Φέτος στο περίπτερο V7 της Hellenic Energy στη ΔΕΘ μπορείτε να γυρίσετε τη βάνα του Vardax και να παρακολουθήσετε τη διαδρομή του να ενεργοποιείται μπροστά στα μάτια σας. Στο ίδιο μάλιστα περίπτερο θα ανακαλύψετε το νέο Eco App, το Eco Smile και τις προσφορές της Eco και μπορείτε να πάρετε μέρος στο quiz της Enerwave και να διεκδικήσετε άπειρα δώρα. Η Hellenic Energy σας περιμένει όλους εκεί. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ σύντομα εδώ στον 89 Rainbow με περισσότερη αληθινή μουσική.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: 89 Rainbow.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.

Over the Night Rainbow. Δραματικός τίτλος βέβαια, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, τα καλύτερα τραγούδια σπάνια γράφτηκαν επειδή όλα πήγαιναν τέλεια. Σωστά, σωστά. Και από τα ερωτικά δράματα πάμε σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αύριο, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά όλο αυτό με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολύ πολύ ενέργεια. Για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutcloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε!

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ραφαέλα Νικολούλη μαζί σας αυτές τις 3 ώρες στον 89 Rainbow. Παρασκευή σήμερα, οπότε από εδώ και πέρα δεν δεχόμαστε προβλήματα. Μόνο σχέδια για το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα όπου και αν σας βγάλει αυτές τις 2 μέρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 11. Μέχρι τότε να είστε καλά, να ακούτε μουσική και κυρίως να κάνετε πράγματα που δεν έχετε να λέτε σε μένα τη Δευτέρα. Αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάση Μωραήτης. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα, συνεχίζετε φυσικά εδώ στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλάβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Από το Καστελόριζο ξεκινάμε τη μέρα μας, στο οποίο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, για τις εκδηλώσεις σχετικά με την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού πηγαίνει. Το διευκρινίζω γιατί έχουμε όσο να πεις και τραύμα από επίσκεψη Πρωθυπουργού εκεί κάτω. Εδώ πάνω τώρα στη Θεσσαλονίκη μας μπαίνουμε στην τελική ευθεία της 90ης ΔΕΘ και σε λίγες μέρες για πολιτικούς και τα επιτελεία τους θα είμαστε μια γλυκιά ανάμνηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των φετινών επισκέψεων. Επέτειος σήμερα της σοκαριστικής 11ης Σεπτεμβρίου και φέρνω μια διαφορετική είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος George Bush που λέτε το έριξε στην ζωγραφική και θα εκθέσει με την ευκαιρία 16 έργα του εμπνευσμένα από τις επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Αν είστε μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονέας, καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε, καθώς είχαμε σήμερα αγιασμό στα σχολεία της χώρας και από Δευτέρα κανονικό κουδούνι. Φετινές αλλαγές στο πρόγραμμα Διεθνές Απολυτήριο, καθώς και το μάθημα της ειδικής, έγινε υφυπουργός ο περίεδρος Ποποτάς. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνισμού είναι αυτή. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο Σάββας Κούμπουρας δήλωσε πως έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 89 Rainbow, η ώρα είναι 2. Σήμερα είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Ετοιμαζόμαστε για καυτό weekend. Η διάθεση είναι στα ύψη και γιατί όχι άλλωστε, τελευταία εργάσιμη. Αν μείνετε εδώ τις επόμενες 3 ώρες, πιστέψτε με, θα περάσετε ακόμη καλύτερα. Αληθινή μουσική ως τις 5. Αμέσως τώρα, Dixies, Midnight Runners και φυσικά μαζί μου και η Nova.

Η Τίνα Τέρνερ στο μεσημέρι της Παρασκευής, συντονισμένη όπως πάντα στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Αυτή την ώρα στην

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: φθηνή αγαπημένη μου δεκαετία. Ναι, έτσι, καταλάβατε. Οκ. Pet Shop Boys, Always on My Mind, το 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μαριάννα, Κώστα, Φανή, να περνάτε καλά. Μέχρι στιγμής βλέπω πολλούς να μένουν στην πόλη στο Σαββατοκυριακό. Τι γίνεται, μπανάκι, δεν θα κάνουμε. Μαζί μου και αυτό το μεσημέρι, Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε τώρα να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back, θα το βρείτε στο Nova App με το πάτημα ενός κουπιού. Σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Επίσης, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break, επιστρέφω με Eurythmics. Μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Πρώτη μέρα σχολείου. Εγώ αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο.
3: Για πες.
2: Δεν ήθελα να πάω.
3: Νήπια.
2: Νήπια. Κλάμα, δεν καταλαβαίνεις. Φοβόμουν τη μαμά μου και αυτά. Φτάνουμε στο σχολείο και είναι ένα συμμαθητής μου, ο Λουκάς, κλαίει. Τρέχουν οι μίξεις του και παράλληλα τρώει ένα σάντουιτς με λουκάνικο και μουστάρδα. Βλέποντας λοιπόν αυτό το θέαμα, λέω όχι, εγώ δεν θα είμαι σαν αυτόν.
3: Ναι.
2: Και αποφάσισα ότι θα μείνω στο σχολείο, θα είμαι μια χαρά. Μπράβο. Και δεν φοβάμαι τίποτα και είπα στη μαμά μου, μαμά φύγε, θα μείνω.
3: Θα σας πω εγώ, τα νήπια τα αγαπούσα, γιατί όμως, γιατί είχα έναν συμμαθητή, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά μου είχε κάνει πρόταση γάμου. Μου είχε πει, ναι, ότι έχει μια φάρμα στην Αφρική και θα παντρευτούμε.
2: Και το πίστεψες.
3: Ναι. Και βγάλαμε όλη τη χρονιά, χεράκι χεράκι. Πολύ ωραία τα νήπια.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: 89 Rainbow.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα, το έχουμε.
13: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

Stories και Darling στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας στα 25 πριν τις 3. Για να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε από τον περιφερειακό, απλησίαστος όπως πάντα. Από ανατολικά ξεκινάει η κίνηση, από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι το Επταπύργιο. Από δυτικά, από Ευκαρπία επίσης μέχρι Επταπύργιο. Καλά πάει, Κατάλαβα. Στην ανατολική είσοδο έχει αρκετά αυτοκίνητα πριν τη Βούλγαρη, αλλά υπάρχει ροή. Καραμαλή επίσης πολλά οχήματα, αλλά κινείται. Η Εγνατία ίσως λίγο πιο πιεσμένη από την Τζιμισκή αυτή την ώρα. Η Λαγκαδά στο ανέβασμα παρουσιάζει καθυστερήσεις. Εμείς παίζουμε την καλύτερη μουσική εδώ, στον Ζωντανέα Rainbow. Ακούμε και Strange World.

Αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο 89 Rainbow. Ακούσαμε Rory Gallagher και Moonchild. Έχουμε νέες καθυστερήσεις από ό,τι μαθαίνουμε, τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού στο σύστημα Μίδα. Υπομιδά δηλώνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν διευκρινήσεις και εξαιρέσεις πριν εφαρμοστεί το μέτρο, μιας και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις όπου η δήλωση ενός IBAN είναι τεχνικά αδύνατη. Σκεφτείτε μόνο πόσοι υπερήλικες πληρώνουν ενίκιο ή τι γίνεται σε περίπτωση πολλών συνιδιοκτητών. Οπότε μάλλον παράταση μου μυρίζει, εκτός και αν αλλάξει κάτι άμεσα. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και μαζί μου είναι και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα? Κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 89 Rainbow. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Μεσημέρι Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026, η ώρα είναι 3. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow, ο Θοδωρής Πιτσαλάκης πάντα στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ξυπνήσατε νωρίς σήμερα, στείλατε τα παιδιά σχολείο, επιτέλους να ησυχάσει το κεφάλι μας. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 33 βαθμούς Κελσίου, έρχεται Σαββατοκύριακο και η διάθεσή μας είναι στα ύψη. Εδώ και αυτήν την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες, ενώ συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943 80 80 89, αλλά και μέσω των social του 89 Rainbow. Σε λίγο παίζω Placebo, Al Stewart και Rich Havens, αμέσως τώρα Bruce Springsteen

89 Rainbow, Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Ήταν οι Rolling Stones με το Paint It Black. Ταιριαστός νομίζω ο τίτλος με την επέτειο των 25 χρόνων από εκείνο το τραγικό πρωινό της 3ης 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τρομοκρατικό χτύπημα των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη. Είναι αλήθεια ότι η ανθρωπότητα άλλαξε ριζικά μετά από αυτό, ειδικά όσον αφορά στην ασφάλεια. Προχθές βράδυ πραγματοποιήθηκε ένα εντυπωσιακό show με drones πάνω από το λιμάνι της πόλης. 2.977 φώτα, ένα για κάθε θύμα των επιθέσεων. Ένα μοναδικό θέμα που προκάλεσε συγκίνηση σε όλους όσους το παρακολούθησαν, με τους δίδυμους πύργους να υψώνονται για ακόμη μια φορά στο Ground

0: Ζάπη δεν είναι η φωνή. Τι καταπληκτικό τραγούδι. Strangler's Midnight Summer Dream στο 89 Rainbow. Θα δωρήσω αλλάξει το μικρόφωνο. Μαθαίνω ότι ο ΙΕ αποφάσισε να αλλάξει εν μέρει τον παγκόσμιο χάρτη ώστε να αποδίδονται πιο ρεαλιστικά τα μεγέθη. Είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα οι χάρτες ήταν έτσι σχεδιασμένοι ώστε να βοηθούν την αυσιπλοεία, διατηρώντας σωστά τις γωνίες, τις κατευθύνσεις. Αλλά είχαν ένα τίμημα να έχουν δύο γκωμένες εκτάσεις, όπου χώρες όπως η Γρυλανδία, ας πούμε, να φαίνεται σχεδόν ίδια με την Αφρική, με τη διαφορά όμως ότι στην πραγματικότητα η Αφρική είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Να σημειωθεί ότι από τις 151 χώρες που πήραν μέρος στην ψηφοφορία για αυτή την αλλαγή, μόνο μία ψήφισε κατά. Μαντέψτε ποια ήταν αυτή. Όχι εμείς, η Αμερική ήταν. Μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Αμέσως μετά το break έρχονται οι Animals. Μείνετε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 89 Rainbow.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Dragon Bowman, Human. Θοδωρής Κουζαλάκης με τα νέα Rainbow. Μαθαίνω ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη αύριο ο Ροναλντίνιο για να συμμετάσχει στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Καλά ακούσατε. Δεν έρχεται απλά για να δει τον φίλο του, με τον οποίο μάλιστα έχει διασκεδάσει και πολλές φορές στο παρελθόν. Φημολογείται ότι θα ανέβει και στη σκηνή για να χορέψει το Ζορμπά. Μιλάμε, θα ζήσουν μαγικές στιγμές όσοι βρεθούν εκεί αύριο. Το Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και η 90η ΔΕΘ. Το ωράριο λειτουργίας είναι 10 το πρωί με 10 το βράδυ. Προλαβαίνετε να την επισκεφτείτε αν δεν το κάνατε ήδη. Αμέσως τώρα στο Μοντανέα Rainbow έχει το Richie Havens με το Going Back to My Roots.

Rainbow και Steely Dan. Έχω έρευνα που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι γυναίκες είναι πλάσματα με μεγάλες αντοχές. Όταν μάλιστα πρόκειται να βγουν για ψώνια, τότε τα όρια τους αυξάνονται επικίνδυνα. Σε σχέση με, το ανδρικό κοινό που αρκούν 26 λεπτά μετρημένα για να εκνευριστούν και να αρχίσουν την κρίνια, οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν τις 2 ώρες και να συνεχίζουν να κάθεκτες. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι ο Θοδωρής Κουζαλάκης και μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε φυσικά στο nova.gr. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow, ροκάρουμε με Bon Jovi. Have a nice day, δυναμώστε ένταση.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Αν είστε μαθητής, εκπαιδευτικός ή γονέας, καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε, καθώς είχαμε σήμερα αγιασμό στα σχολεία της χώρας και από Δευτέρα κανονικό κουδούνι. Φετινές αλλαγές στο πρόγραμμα Διεθνές Απολυτήριο καθώς και το μάθημα της ηθικής. Έγινε υφυπουργός ο περίεδρος Πόποτας. Στο Χαστελόριζο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκδηλώσεις σχετικά με την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Το διευκρινίζω γιατί έχουμε όσο να πεις και τραύμα από επίσκεψη Πρωθυπουργού εκεί κάτω. Επέτειο σήμερα της σοκαριστικής 11ης Σεπτεμβρίου και φέρνω μια διαφορετική είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώην πρόεδρος George Bush που λέτε το έριξε στη ζωγραφική και θα εκθέσει με την ευκαιρία 16 έργα του εμπνευσμένα από τις επιθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Πάμε λίγο οικονομία τώρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια προσπάθεια να χαλιναγωγήσει τον πληθωρισμό ανέβασε χθες το επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 2,5%. Ακριβένει δηλαδή το χρήμα γενικά, αλλά δεν βαριέσαι στο φινάλε μαζί μας θα τα πάρουμε. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, μια είδηση με προδιαγραφές έντονου κνησμού είναι αυτή. Οφείλω να σας ενημερώσω λοιπόν ότι ο Σάββας Πούμπουρας δήλωσε πως έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από την τηλεόραση. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: 89 Rainbow, η ώρα είναι 4. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, δυναμώστε την ένταση γιατί σας έχω τα καλύτερα και για τα τελευταία 60 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στο 6943-808089, ενώ μας βρίσκετε και στα social. Για να δούμε ποιοι έχουν κανονίσει κάτι καλό για το weekend. Σε λίγο, στο 89 Rainbow έχουν The Iggy Pop και Duran Duran, τώρα Coldplay και Clocks.

τα νέα Rainbow, Tom Petty και I Want Back Down. Θα δωρήσω σε Αλέξη εδώ έως τις 5. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 34 βαθμούς, με κίνηση στην πόλη, ειδικά στο περιφερειακό που γίνεται γενικώς το αδιαχόρητο. Και στο κέντρο τώρα αρκετή κίνηση, Τσιμισκή γεμάτη, η Εγνατία είναι καλύτερα. Η Πολυτεχνείο έχει πολλά αυτοκίνητα κοντά στα δικαστήρια. Λεωφόρος Νίκης από Αγία Σοφίας μέχρι το Λευκό Πύργο ζορισμένα. Στο Βαρδάρι ψάχνουν να βρούμε ποιος θα περάσει πρώτος. Και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Καραμαλή επίσης και στα δύο ρεύματα, από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη, Γεωργίου Παπανδρέου από Μαρτίου μέχρι Πλούτονος. Κουράγιο, κουράγιο, τι άλλο να πω. Αυτή είναι η Νιρβάνα με το Come As You Are.

0: ακούσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: μεγάλη μορφή ο τύπος. Alice Cooper και Θοδωρής Κρυζαλάκης στα 89 Rainbow. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε Φόρμουλα 1. Ήδη πραγματοποιήθηκε το πρώτο πράκτη στην πίστα της Μαδρίτης, η οποία επιστρέφει στο καλεντάρι μετά από 45 χρόνια σε ένα ιδιαίτερο χώρο, όπου φτιάχτηκε ένα σιρκουί γύρω από τον εκθεσιακό χώρο της IFEMA Madrid και συνδυάζεται με δρόμους της πόλης. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Στο 89 Rainbow εμείς παίζουμε αγαπημένες επιτυχίες. Δεν τρέχουμε καθόλου. Και με μια τέτοια επιστρέφω αμέσως μετά το break. Μαντεύστε από τους Rainbow. Μην φύγετε.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι το σημερινό. Λοιπόν, ένα. Στη Φινλανδία οι οδηγοί άνω των 65 υποχρεούνται να βάλουν αυτοκόλλητο με τη λέξη «προσοχή, ηλικιωμένος» στο παρμπρίζ.
3: Ποιος το λέει στη μάνα μου αυτό.
4: Πάντως, συγγνώμη τώρα, αλλά έχω κολλήσει αυτοκόλλητο «είμαι γάιδαρος». Μπράβο σε άλλα αυτοκίνητα.
3: Που παρκάραν παράνομα.
4: Ναι, έχω κολλήσει.
3: Εντάξει.
4: Το παραδέχομαι.
3: Πάμε στο 2.
2: Στην Ελβετία απαγορεύεται να έχεις μόνο ένα ειδικό χειρίδιο, γιατί θεωρείται κοινωνικό ζώο, λένε.
3: Όμως, ζευγαράκι.
4: Για τα ξαδερφάκια δεν φέρνει.
3: Πάμε στο 3.
2: Στη Σκωτία υπάρχει η παράδοση που λέει ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα μπει στο σπίτι μετά την πρωτοχρονιά φέρνει τύχη, που φαντάζομαι ότι είναι κάτι παρόμοιο με το δικό μας το ποδαρικό.
3: Ωραίο.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 89 Rainbow.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

Τζαν Ντουράν στα 21 πριν τις 5, τελική ευθεία για σήμερα. Έρχεται αλλαγή στον καιρό από την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να δροσίσει για τα καλά. Ελπίζω μόνο να μην είναι μόνιμη κατάσταση, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη νομίζω. Άλλες χρονιές φτάνουμε στο τέλος Σεπτεμβρίου για να βάλουμε τα μαγιά στην τουλάπα. Φέτος μάλιστα η αλλαγή σε χειμερινή ώρα έρχεται αρκετά νωρίς, στις 25 Οκτωβρίου, μιας και τότε είναι το τελευταίο σουκού του Οκτώβρη. Δεν μας θέλει με τίποτα φέτος, ρε παιδί μου, με τίποτα όμως. Αυτή είναι η Λίναρτ Σκινάρτ.

αγαπημένη Aerosmith, Crazy στον 89 Rainbow. Φτάσαμε στο τέλος. Έφτασε όμως και ο καιρός που μετράμε τις μέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μία και καμία. Αύριο δηλαδή. Σάββατο 9 το βράδυ, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τις 2 ήμασταν παρέα, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow για 3 ώρες το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να πάρεστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής κοντά σας για το επόμενο τρίωρο. Στις 8 ο Θανάσης Μωραίτης έρχεται για να βάλει φωτιά στο βράδυ της Παρασκευής. Τα λέμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Bye.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: 89 Rainbow.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο, αλλά πρώτα με αυτές τις 3 ώρες μέχρι και τις 8, παρέα μαζί μου με τα καλύτερα. Blondie, Call Me, ανοίγω με αυτό. Θα συνεχίσω με Savage Garden, To The Moon and Back. Τα λέμε σε λίγο, ok?

89 Rainbow με Sticks Boat on the River. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, όταν θα σας αποχαιρετάω, θα έχει πέσει στους 27 και αύριο 32 οι βαθμοί. Και από εκεί και πέρα, τριαντάρια, από ό,τι φαίνεται, δεν θα ξαναδούμε εδώ στην πόλη. Lemonheads, Mrs. Robinson, προχωράμε μαζί και σήμερα, παρέα με τα καλύτερα. Σε λίγο θα φέρω και Phil Collins με ένα από τα καλύτερα του, αλλά και David Tusser. Τα ξαναλέμε, σας έχω μουσικά νέα και πολλά ακόμα. Μείνετε εδώ.

0: στον 89 Rainbow με Kiss, I Was Made For Loving You, τέλος στις συναυλίες για τους Kiss, μέσα στα μουσικά όμως και στα project τους, τα οποία πάντοτε είναι πολυμήχανα και έχουν ένα στόχο, το κέρδος, κακά τα ψέματα. Το έχει πει ούτως ή άλλως και ο Gene Simmons αυτό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο πρόγραμμά μας των 89 Rainbow. Νέο πρόγραμμα, Γιώργος Μπιτσάκος, Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 8. 8 με 11 Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου, Ραφαέλα Νικολούλη, 11 με 2. 2 με 5 Θοδωρής Κρουτσαλάκης, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Μείνετε μαζί μου στον 89 Rainbow σε λίγο Johnny B. Good αλλά και A Girl Like You. Το ένα μετά το άλλο.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: 89 Rainbow. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.

Στον 89 Rainbow, A Girl Like You, Edwin Collins, έμελα να είναι η πιο μεγάλη του επιτυχία αυτή, αγαπημένο τραγούδι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση της πόλης αυτή την ώρα. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι δύσκολα, κυρίως στον περιφερειακό, με κατεύθυνση τα ανατολικά, από το ύψος της Ευκαρπίας τουλάχιστον μέχρι και το Επταπύργιο έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Στην απέναντι πλευρά το πρόβλημα περιορίζεται από τη Τούμπα μέχρι περίπου και τις 40 εκκλησίες. Κατά τα άλλα, από ό,τι βλέπω, η Μοναστηρίου στο κόκκινο καθώς πλησιάζουμε στο κέντρο, όπως επίσης και η Καρατάσου. Δυτικά, η Μίκη Θεοδωράκη με προβλήματα στο ύψος της Νεάπολης μέχρι και την Ξηροκρίνη, ενώ ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή με τα γνωστά της προβλήματα στο ύψος της Χαριλάου. Το κλασικό από τους Eagles, Hotel California, ενώ σε λίγο φέρνω Robbie Williams και Phil στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με White Snake. Επιτέλους έφτασε ο καιρός που μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: 89 Rainbow.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής, είναι η δεύτερη μας ώρα. Θα την ανοίξω με One It All, επικό, από Queen, σε λίγο Eric Faber, Not Over, και προχωράμε μαζί και σε αυτό το απόγευμα. Φέρνω και τα μουσικά μας νέα.

89 Rainbow με Led Zeppelin, Black Dog. Οι συναυλίες του Robert Plant στην Ελλάδα το καλοκαίρι ήταν super. Έχει ακόμα πολλά να πει ο Robert Plant. Γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα. Χρειάζεται προσοχή ο περιφερειακός με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι περίπου και το ύψος του Επταπυργίου. Okay. Προσέχουμε επίσης την Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Καλησπέρα σε όλους, όλες.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: 89 Rainbow με George Harrison. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο thei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θα προτιμούσες να δώσεις τους κωδικούς των social σου ή να αρνηθείς και να θεωρηθείς ύποπτος? Κωδικούς δεν δίνω. Υπόπτο το αίσθημα σου, υπόπτο. Ας με θεωρήσει ύποπτη, ας με θεωρήσει. Για κάποια στιγμή μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα πολύ προσωπικό για δικό του θέμα, εμπιστευτικό. Mm-hmm. Το στέλνει σε μένα.
3: Ναι.
2: Να το ξέρει ο άντρας μου.
3: Όχι.
2: Επίσης, μπορεί να μου στείλεις εσύ κάτι, ένα μήνυμα το οποίο να θεωρηθεί ύποπτο, αλλά εγώ να μην ανταποκρίνομαι στο δικό σου το πράγμα. Ο άλλος, άμα είναι ζηλιάρης και μπορεί να φρικάρει.
3: Μπήκε ο κωδικός στο κινητό και έκτοτε.
2: Και ηρέμησες.
3: Βέβαια.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα, Μαρία μου. Γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτα. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Επίσης, πολύ σημαντικό, σου δίνω κωδικούς. Μου δίνεις κωδικούς, έτσι, ωραία, σωστά, τίμια και δημοκρατικά. Και επίσης δεν μπορώ να ακούω γκρίνια. Γιατί δεν δίνεις, κάτι κρύβεις, είσαι ύποπτη, τι συμβαίνει εκεί, θέλω να δω. Όχι, δεν μπορώ, δηλαδή θέλω ηρεμία.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: 89 Rainbow.
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Α, λόγω της έκθεσης,
7: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

89 Rainbow και Oasis, Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο με Wonderwall. Παρακολουθώ όλες αυτές τις ημέρες τα τρέιλερ που ανεβάζουν οι Oasis. Έχουν ανεβάσει τρέιλερ που έχει να κάνει με συναυλίες πιθανές στη Γλασκόβη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Βοστόνη, τη Ρώμη και πιθανότατα 12 βράδια στο Etihad Stadium, το γήπεδο της αγαπημένης τους Manchester City. Όλα θα λυθούν την Δευτέρα, καθώς 6 ώρα Ελλάδας, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε εκπομπή, θα βλέπουμε μαζί όλες τις πληροφορίες για τις συναυλίες που έρχονται από τους Oasis μέσα στο 2027. Προς το παρόν, αρκούμαστε στο φιλμ τους, το οποίο τρέχει και στην ελληνική αγορά, Don't Look Back in Anger, όλοι εμείς οι φίλοι του γκρουπ. David Bowie, Lady Green in Soul, τώρα στον 89 Rainbow.

It Love is Like Oxygen. Πολύ καλά νέα και για τους φίλους των Def Leppard. Θα έρθει αυθεντικό official ντοκιμαντέρ γύρω από την ιστορία της μπάντας. Θα ακουστούν πράγματα που μέχρι τώρα δεν έχουν ακουστεί για την μπάντα από το Sheffield. Θα έρθει μέσα στο 2027 το συγκεκριμένο film ντοκιμαντέρ. Προς το παρόν εμείς πηγαίνουμε να ακούσουμε Scorpions, Wind of Change, ενώ σε λίγο έρχεται και ο Bruce Springsteen με το Dancing in the Dark.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: 89 Rainbow.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τρίτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Ανοίγω με Imagine Dragons, Believer. Θα συνεχίσω με Jim Steinman και σε λίγο τα ξαναλέμε.

στον 89 Rainbow με τους Rainbow ο αξέχαστος Ronnie James Dio ερμηνεύει The Temple of the King. Ένας άλλος πρώην Rainbow όμως, ο Jolin Turner, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για να ερμηνεύσει και Rainbow και Deep Purple και μερικά ακόμα ατόφια της rock και από την solo πορεία του. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind, ενώ σε λίγο θα φέρω και Bangles με το αγαπημένο μου Hazy Shade of Winter. Πάντα στον 89 Rainbow, προχωράμε μαζί μέχρι και τις 8.

0: 89 Rainbow και Serenade. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Δήλωσε λοιπόν η Σμαράγδα Καρύδη: έχω συγχωρήσει την απιστία και ήταν λάθος μου.
3: Μεγάλη κουβέντα ανοίγει η φίλη Σμαράγδα.
2: Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω μετά πώς είναι η ζωή τους.
3: Κοίτα, εγώ είμαι λιγάκι της άποψης δεν συγχωρώ γιατί δεν απιστώ.
2: Okay.
3: Δηλαδή το βλέπω λίγο από τη δική μου την μεριά.
2: Σωστά, ναι. Το βλέπεις. Εγώ απ' την άλλη δεν ξέρω αν θα ήθελα να ξέρω για απιστία. Πιστεύω ότι ό,τι δεν ξέρεις δεν σε σκοτώνει. Και ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
3: Σωστό.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας προκαλεί.

Who can it be now? Men at Work στον 89 Rainbow. Τελευταία ματιά στην κίνηση της πόλης αυτή την ώρα. Προσέχουμε από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά. Στα δυτικά, τη Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Σταυρούπολης και της Νεάπολης. Αμέσως μετά την ροκ του Neil Young, κάτι πιο πειραματικό με τον Peter Gabriel, Sledgehammer στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow με Phil Collins, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 ώρες από τις 5 μέχρι και τις 8. Θανάσης Μωραϊτής ακολουθεί, πολλές ευχές από εμένα, να έχετε ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής και φυσικά ένα όσο το δυνατόν καλύτερο Σαββατοκύριακο γίνεται. Ξανά μαζί από εβδομάδα, ένα τελευταίο όμως, REO Speedwagon, αγαπημένο σας, το ξέρω, Keep on Loving You. Φυσικά μένετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow για τα καλύτερα. Τα λέμε.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy.

0: Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απόγευμα Παρασκευή των 89 Rainbow. Αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί και σήμερα για 2 ώρες έως τις 10 ακούμε αληθινή μουσική. Και θα έχουμε και διαγωνισμό σήμερα λίγο αργότερα με διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Σε λίγο ακούμε In Excess και Mystify. Τώρα Blondie, One Way or Another, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

River City People και California Dreaming στον 89 Rainbow. Καλιφόρνια μετεωρολογικά θα ήταν η Θεσσαλονίκη και ακόμα καλύτερα εάν δεν είχε την κλασική υγρασία της που και σήμερα είναι σε υψηλά επίπεδα. Αυτήν την ώρα στο 70% το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο επίσης με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχοπτώσεις το βράδυ. Σε λίγο ακούμε AC/DC, Thunderstruck, τώρα Gary Moore και Empty Rooms, πάντα εδώ στον 89 Rainbow.

0: Από τα αγαπημένα μας Rolling Stones τραγούδια Angie στον 89 Rainbow. Η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε!
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα έχουμε ένα κοινωνικό interaction.
3: Οπ, για πες.
2: Θέλω να αφήσετε ένα χειρόγραφο σημείωμα σε κάποιον. Ένα post-it στο ψυγείο, στο γραφείο, πάνω στο κινητό του, μέσα σε ένα βιβλίο. Δύο γραμμές αρκούν. Δείξε σε κάποιον τη δική σου γραμματοσυρά. Αυτή που έχεις εγκατεστημένη μέσα σου, αν τη θυμάσαι
3: ακόμα. Ωραίο. Θα το κάνω ραβασάκι.
2: Αχα. Και στο φινάλε ζωγράφισε, ρε παιδί μου, και δύο χειροποίητα emoji που ξέρεις. Καμιά φορά τα χειρόγραφα παίρνουν αξία. Μπορεί να εκτίθενται σε 300 χρόνια σε ένα μουσείο και να λένε: κοίτα ένα post-it που έγραψε η Διοχείρος, η Μαρία, η Νίνα, ας πούμε, το 2026.
3: Καλά. Όταν γίνουμε φίρμες.
4: Είμαστε ήδη φίρμες.
2: Σωστό και αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: City Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone CU.

Aerosmith, Crying. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στην Αθηνά, στον Κοσμά, στον Δημήτρη, στη Λένα, στον Στέφανο. Καλησπέρα σε όλους τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089. Μια καλησπέρα και σε όσους βρίσκονται στο δρόμο, στο τιμόνι. Τα πράγματα είναι δύσκολα αυτήν την ώρα και στην περιφερειακή οδό. Στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα και λίγο αργότερα πάλι στο ύψος της Φιλέας. Στο ρεύμα προς δυτικά επίσης αμέσως μετά την έξοδο της Μουδανιών. Στα κόκκινα και η Τσιμισκή, κυρίως από Αγία Σοφίας μέχρι και Δωδεκανήσου, με κίνηση και η καρατά σου κοντά στο λιμάνι. Υπομονή σε όσους οδηγούν, σε λίγο έρχονται οι OMD με το Enola Gay, τώρα Deep Purple, που τους περιμένουμε 13 Οκτωβρίου για μία μοναδική συναυλία στην Αθήνα με την συμμετοχή του Ian Gillan. Child in Time, τώρα στον 89.

στον 89 Rainbow, James Blunt 1973. Αληθινή μουσική. Μία από τις ταινίες που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα αυτής της κινηματογραφικής εβδομάδας είναι η ταινία Σεξ και Αίμα στο Καπ Μιασμά, μια μαύρη κομμωδία με στοιχεία θρίλερ αλλά και ρομάντζου. Η Χάνα Άιντμπίντερ του Χαξ και η Τζίλιαν Άντερσον του X-Files πρωταγωνιστούν. Μια νεαρή δημιουργός θέλει να αναβιώσει ένα ξεχασμένο franchise ταινιών τρόμου με έναν δολοφόνο που τρομοκρατεί νεαρούς κατασκηνωτές σε μια λίμνη. Ταξιδεύει στον τόπο του εγκλήματος για να συναντήσει την πρωταγωνίστρια της αρχικής ταινίας. Για αυτήν την ταινία και πολλές ακόμη αξιόλογες ταινίες θα έχουμε λίγο αργότερα διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις. Τώρα, Pink Floyd, Another Brick in

0: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βράδυ Παρασκευή στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Παρέα για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε και με διαγωνισμό σε λίγο που έρχεται για να μοιράσει διπλές προσκλήσεις για θερινό σινεμά. Σε λίγο ακούμε No Doubt και Don't Speak. Τώρα Christopher Cross, Ride Like the Wind στον 89 Rainbow.

η καλύτερη μουσική της πόλης των 89 Rainbow με Supertrap και The Logical Song. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, καλησπέρα μαζί ως τις 10 και ήρθε η ώρα για τον κινηματογραφικό μας διαγωνισμό. Ήρθε η ώρα να πάμε θερινό σινεμά. Έχω διπλές προσκλήσεις για το θερινό Απόλλων 44 που προβάλλει μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα ελληνική ταινία, την ταινία Κόκορας, αλλά και αφιερώματα στον Κισλόφσκι, στον Ακίρα Κουροσάβα και πολλές ακόμη επιλογές. Επίσης, έχω διπλές προσκλήσεις και για τον θερινό κινηματογράφο Ναταλή Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 3 που προβάλλει το Σεξ και Αίμα στο Καπ Μιάσμα, αλλά και ταινίες όπως Την Πατρίδα και το Φιόρδ. Εσείς επιλέγετε ταινία και παρέα. Οι προσκλήσεις είναι διπλές. Τι πρέπει να κάνετε για να τις διεκδικήσετε? Να μπείτε στη λίστα της κλήρωσης στέλνοντας απλά το μήνυμά σας μέσω Viber στον 89 Rainbow 6943 808089. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία.

0: στον 89 Rainbow, όλα τα love από τους Led Zeppelin. Επιτέλους, έφτασε ο καιρός που μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ, η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε.
1: Οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπή.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

R.E.M. και Losing My Religion στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Γρηγόρη, Χριστίνα, Γιάννη, Κατερίνα, Τάσο, Χρυσαλίνα, Κωνσταντίνε, Μαρία, Νίκο, Σοφία. Έχετε μήνυμα στο Viber σας. Συγχαρητήρια, έχετε κερδίσει από μία διπλή πρόσκληση για να δείτε θερινό σινεμά αυτήν την εβδομάδα στους κινηματογράφους Απόλλων και Ναταλή. Πέρασαν 25 χρόνια σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, όταν όλος ο κόσμος πάγωσε από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους στην Νέα Υόρκη. Όταν ο κόσμος τότε πραγματικά άλλαξε. Πολλές ταινίες, πολλά βιβλία, πολλές αναλύσεις, η ουσία είναι μία. Πραγματικά η ζωή όλων μας έχει αλλάξει από τότε. Simple Minds σε λίγο, MSG, Nightmare, στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Cock Robin, The Promise You Made. Αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης και σήμερα παρέα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το ραντεβού μας και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, ακριβώς στις 8, μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης. Για το τέλος, Goo Goo Dolls και Iris. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

0: πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.
2: Oh, yeah. Oh, yeah.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Through the night.
1: If you could live in your sense, imagine.